0: φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
1: Ψητές σούβλες για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
0: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
0: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
1: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
0: Η πιο γευστική σας επιλογή.
2: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26 43 0 81 224.
3: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής.
4: Περπατάς, παραπατάς,
3: και η Βάσο Αθανασάκη.
5: Σημενιο, το φεγγάρι,
3: και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 194 075. Σας περιμένουμε για μια βραδιά γεμάτη παράδοση.
6: Α 981.

0: Για να έχεις καλή διάθεση, κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Αλφα 98,1. Η δική σου παρέα.
1: Αλφα 981.

0: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
1: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
2: Μόρις,
1: Inventor,
2: Beko,
1: F&U
2: και πολλά ακόμα.
1: Επώνυμες τηλεοράσεις,
2: κλιματιστικά
1: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
1: Τηλέφωνα 2682-042095
2: και 694-080-6724.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
3: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
4: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την οστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
3: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
4: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
3: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
4: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
3: Demeteron, το δικό μας κρέας.
5: Όταν ο αγαπημένος σου σταθμός θέλεις να σε ακολουθεί παντού, 981.gr.
6: Αλφα 981.

0: 981.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

θέλεις πιο πολλές επιτυχίες. Πιο πολλές επιτυχίες. Ακού πιο πολύ Radio Alpha 981. Alpha 981.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
2: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
1: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
2: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
3: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3x200 γραμμάρια με ή χωρίς λακτόζη 3,49. Ιωνής, κλασικό ελαιόλαδο 1 λιτρού 5,54. Μακβελ μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 6 και νούμερο 10 64 λεπτά. Μακβελ, κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμαρίων 69 λεπτά. Ελληνική διατροφή. Ρύζι 500 γραμμαρίων 89 λεπτά. Ωμέγα, ρύζι Καρολίνα 500 γραμμαρίων 1,36.
2: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
2: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
4: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
5: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
4: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα ανακαινισμένη μας έκθεση.
5: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
4: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
5: Υδροάρτας.
4: 42 χρόνια δίπλα σας.
6: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Prompt. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
7: El Carousel, Παναγίτσα Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 3039 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
8: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
9: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη ΒΠΕ Πρέβεζας.
8: Cars to Join.
9: Κάλεσέ μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682-041-693 και 6936-917-284.
8: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.
10: Α981.

0: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
1: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
0: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
0: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
2: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνι, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνι, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημίς κληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημίς κληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
1: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
0: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
3: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά.
4: Ξεχωριστά.
3: Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
5: Αλφα 981.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
2: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
1: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
2: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
1: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
2: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
1: Τότε να δοκιμάσω.
2: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
1: Ταβέρνα το Ποντιακό.
2: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
1: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
2: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
2: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
1: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
2: Η πιο γευστική σας επιλογή.
3: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλη, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26 43 0 81 224.
4: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής. Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 194 075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
3: Α 981.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύπταμε.

0: gefsisarete.gr. Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
1: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
2: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
1: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πινιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
2: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
1: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
2: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
1: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
2: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
2: Τηλέφωνο 2682 401 412.
1: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
2: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
1: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
3: Κάθε γευστικό ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Ψαροταβέρνα Ο Φάρος.
4: Βγαίνουμε στη θάλασσα καθημερινά
3: για να σας προσφέρουμε τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά.
4: Απόλαυσε λαχταριστές γαρίδες,
3: καλαμαράκια,
4: ψητή σουπιά και σαρδέλα,
3: αλλά και ντόπια κρεατικά με θέα το απέραντο γαλάζιο.
4: Ψαροταβέρνα Ο Φάρος, στην παραλία της Βόνιτσας.
3: Τηλέφωνο 2643 022 410.
4: Άσε το φάρο της γεύσης να σε καθοδηγήσει.
5: Nails in Lefkas.
6: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
5: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
6: Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
5: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
6: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
5: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
6: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
5: Τηλέφωνο 26450 26667.
6: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζιλάκ μανικιούρ, χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
7: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694-8040-664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
8: Α, 981.

Για να έχεις καλή διάθεση, κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Α 98,1. Η δική σου παρέα. Α 981.

0: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 820 61 000.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
2: Πολλούνται γουρουνάκια ελευθέρας βοσκής στα κιλά που θέλετε και με παράδοση στο χώρο σας. Για πληροφορίες καλέστε στο 6994-161-184. Τζόκας Νικηφόρος, στον οροπό Πρέβεζας. Τηλέφωνο 6994-161-184.
3: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
4: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την οστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
3: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
4: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52 110 και 52 111.
3: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21 025.
4: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
3: Demeteron.

0: σπίτι ή στο γραφείο. Χαλαρά ή με ένταση. Το Ράδιο Αλφα παίζει πάντα στη ζωή σου. Στους 98,1 981.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

τραγουδάτε. Ράδιο Αλφα 981. Τρέβεζα. Παίζει αυτό που αγαπάτε. Αυτό που αγαπάτε. Αυτό που αγαπάτε. Αλφα 981. 981.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξο.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
7: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
6: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
7: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
6: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
8: Essex Ultra Power υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7,74. Skip υγρό πλυντηρίου 52 μεζούρες 7,63. Skip υγρό Wonder 37 μεζούρες 6,99. Dixan Scone 44 μεζούρες 7,95. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες ποικιλία 3,57. Roll Scone χυρός 380 γραμμαρίων 98 λεπτά. Φέρι υγρό πιάτων 654 ml 2,49. Ρολί υγρό πιάτων ξύδι 425 ml 99 λεπτά. Κλινέξ υγρό δαπέδο 1 λίτρου 1,79. Endless χλώρο active παχύρευστη 750 ml 85 λεπτά.
7: Μανοπούλου 2 δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
6: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
7: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
9: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
10: Θέλεις Μολοσό.
9: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
10: Μόρις,
9: Inventor,
10: Beko,
9: F&U
10: και πολλά ακόμα.
9: Επώνυμες τηλεοράσεις,
10: κλιματιστικά
9: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
9: Τηλέφωνα 26820-42095
10: και 694-080-6724.
9: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
10: Θέλεις Μολοσό.
11: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
11: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
12: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
12: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
12: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
11: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
12: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
13: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας. νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2682061000 και 6985666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 2682061000 και 6985666666. www.kleidiapavlakleidaras.gr.

0: πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως. Για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-8556-47.
2: Δίπλα σας, κάθε στιγμή.

0: τους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
2: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
1: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
2: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
3: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3 x 200 γραμμάρια με ή χωρίς λακτόζη 3,49. Ιωνής, κλασικό ελαιόλαδο 1 λιτρού 5,54. Μακβελ μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 6 και νούμερο 10, 64 λεπτά. Μακβελ, κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμαρίων 69 λεπτά. Ελληνική διατροφή. Ρύζι 500 γραμμαρίων 89 λεπτά. Ωμέγα, ρύζι Καρολίνα 500 γραμμαρίων 1,36.
2: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
2: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές. Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι! Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
4: Μα πώς τα κατάφερες!
2: Απλά επέλεξα Άριστον. Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
4: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
2: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 2643-0-22987 και 2643-0-22401.
5: Ξέρουμε τι ζητάτε. Παίζουμε αυτό που αγαπάτε. Ράδιο Αλφα 981. Πρέβεζα 981.

0: ο καθημερινός σκόπος, η αδιάλειπτη φροντίδα. Οι σωστές επιλογές φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Λύσεις για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο αλλά και τον ζωόφυλο. Πνίγματα από εγχώρια δημητριακά για όλα τα παραγωγικά ζώα. Παράγονται στις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Τα βρίσκετε σε διάφορες συσκευασίες. Τα μεταφέρουμε στο χώρο σας. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Μεγάλη ποικιλία για ζωοτροφές για τους πιστούς μας φίλους. Κροκέτες επώνυμων εταιριών Φαρμίνα Γιοζέρα για μικρά ή μεγάλα σκυλάκια. Και κροκέτες ελληνικών εταιριών σε πολύ προσιτές τιμές. Ακόμα, αξεσουάρ, τροφές οδικών πουλιών και κλουβιών σε μεγάλη ποικιλία. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ Όμικρον Εψιλον.
1: Κλεοφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα. Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
0: Ντάλλας Δημήτριος. Μας εμπιστεύεστε χάρη στο μεράκι και τη συνέπειά μας.
2: Α 981.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: προστατεύουμε. Σας προσέχουμε. Γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλάουρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες Σιαπλάουρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα, απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945-75-9915. Τέντες Σιαπλάουρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes!
3: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τη φροντίδα των ζώων σας.
4: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
3: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
4: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά. Δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
3: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
4: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
3: Τηλέφωνο 26 820 32 492.
5: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής.
6: Περπατάς, παραπατάς,
5: και η Βάσο Αθανασάκη.
7: Το φεγγάρι,
5: και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, πρατήριο Revoil. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
8: Καλή Λεν, τι επιγερεύσαι μάρε πάλι σήμερα? Μας έσπασες τμή. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα ενικόλα είναι.
9: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και σαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
8: Ηλέν, πάρε μαρικημένα το ψωμί τα Νικόλα. Α, αυτό εκεί αμέσως το ταψί.
10: Θέλεις πιο πολλές επιτυχίες? Πιο πολλές επιτυχίες. Ακού πιο πολύ Ράδιο Αλφα 981. Αλφα 981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα, Φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: αρετή.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820-61000.
7: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα?
8: Όχι, Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
7: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
8: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
7: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
8: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 26820-052-177
7: και κινητό 693-81-80-829.
8: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
7: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
9: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
9: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό, χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
10: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
10: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφυξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
7: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
10: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο 2682-089-100.
11: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
12: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
13: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
12: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
13: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
12: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο hydroartas.gr.
13: Υδρό Άρτας.
12: 42 χρόνια δίπλα σας.
13: Α 98.

0: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
1: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join, Θέμος Ευάγγελος, στη Βιπέ Πρέβεζας.
0: Cars to Join.
1: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682 041 693 και 6936 917 284.
0: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
2: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης, Εργολόγιο.
3: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο

0: υπόσχεται αποτελέσματα.
1: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
0: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
2: Κάθε γευστικό ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Ψαροταβέρνα Ο Φάρος.
3: Βγαίνουμε στη θάλασσα καθημερινά
2: για να σας προσφέρουμε τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά.
3: Απόλαυσε λαχταριστές γαρίδες,
2: καλαμαράκια,
3: ψητή σουπιά και σαρδέλα,
2: αλλά και ντόπια κρεατικά με θέα το απέραντο γαλάζιο.
3: Ψαροταβέρνα Ο Φάρος, στην παραλία της Βόνιτσας.
2: Τηλέφωνο 26 43 0 22 410.
3: Άσε το φάρο της γεύσης να σε καθοδηγήσει.
4: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
5: Θέλεις Μολοσό.
4: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
5: Μόρις,
4: Inventor,
5: Beko,
4: F&U
5: και πολλά ακόμα.
4: Επώνυμες τηλεοράσεις,
5: κλιματιστικά
4: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
4: Τηλέφωνα 26 82 0 42 095
5: και 694 080 67 24.
4: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
5: Θέλεις Μολοσό.
6: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
7: Αλφα.

0: Nails in Λευκάς.
1: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
0: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
1: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
0: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
1: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
1: Μικροπόλεως 18, Λευκάδα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667.
1: Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζιλάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
2: Α 981.

0: το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Naf, Tuk Tuk, Elepi, Prompt. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
4: El Carousel, Παναγή Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682-3039-68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
5: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπών.
6: Καλή Λέν, τι επιγυρεύσαι μάρει πάλι σήμερα? Μας έσπασες τι? Δεν είμαι γονίτσα, το ψωμί τα ενικόλα είναι.
7: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και σαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Άι Νικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτυφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
6: Ηλέν, πάρε μαρικημένο το ψωμί τα Νικόλα. Α, αυτό εκεί αμέσως το ταψί. Don't you
8: understand? Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
9: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
8: Μα πώς τα κατάφερες?
9: Απλά επέλεξα Άριστον.
10: Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
11: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
10: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 2643-0-22987 και 2643-0-22401.
12: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
13: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
12: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
13: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
12: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
13: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
12: Demeteron, το δικό μας κρέας.
14: Όταν οι άλλοι ακούνε ραδιόφωνο, εσύ ακούς επιτυχίες.
15: Ακούς επιτυχίες.
14: Ράδιο Αλφα στους 98,1.
15: Στους 98,1.
14: Αλφα 981.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
2: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
1: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
2: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
1: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
2: Υδροάρτας.
1: 42 χρόνια δίπλα σας.
3: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66.
4: Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, περάστε, ελάτε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Περάστε από εδώ, από εδώ. Πεθερούλα, και εσύ εδώ. Τώρα έδεσε το γλυκό. Ναι, ναι, βέβαια, σπιτικό είναι το τσιρέκι και το γαλακτοπούρικο, ναι. Η τούρτα, και αυτή φυσικά. Και είναι η συνταγή. Η συνταγή. Να το πω. Ας το πω. Βγαίνεις από το σπίτι, πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό και λες: θέλω κέικ, τσουρέκι, special γαλακτομπούρεκο, παγωτό παραγωγή σας και μια υπέροχη τούρτα γενεθλίων. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Για στιγμές απόλυτης επιτυχίας και τούρτες γάμων και βαπτίσεων σε φανταστικά σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
5: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Παναγίτσα Αλδάρη 66 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 25 161.
6: Πείτε χωρίς σπιτικό φύλλο, δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στο σπιτικό βρείτε και χωριάτικο χειροποίητο φύλλο για να τυλίξετε κάθε απόλαυση.
4: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Γλυκά από σπίτι.
7: Η γη δεν σε προδίδει, αρκεί να τη σφαίρεσαι με σεβασμό και να τη φροντίζεις σωστά. Γι' αυτό και εμείς υπηρετούμε το χρέος μας φροντίζοντας την καλλιέργειά σας. Ντάλλας Δημήτριος. Όλοι οι τύποι λιπασμάτων. Κοκκόδι και κρυσταλλικά. Μια μεγάλη γκάμα γεωργικών εφοδίων για ελιές. Οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, κλίματα. Ντάλλας Δημήτριος. Σπόροι λαχανικών σε πολλές ποικιλίες. Πατατός σπόρος Ολλανδίας. Γεωργικά φάρμακα. Ντάλλας Δημήτριος. Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε με χαμόγελο και να σας δώσουμε υπεύθυνες συμβουλές και εγγυημένες λύσεις με τη σφραγίδα γεωπόνου.
8: Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
7: Ντάλλας Δημήτριος. Καλλιεργεί εμπιστοσύνη.
9: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
10: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
9: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες, γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
10: Η πίτσα μας τραγανεί και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
9: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
10: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
9: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλλαγές από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
10: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
10: Τηλέφωνο 2682 401 412.
9: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
10: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
9: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
11: Εδώ και χρόνια φέρνουμε στο τραπέζι σας ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό.
12: Σας προσφέρουμε άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση.
11: Εδώ και χρόνια σας καλομαθαίνουμε γιατί σας αξίζει.
12: Ο Ποροπολίος Ζάκας Γιώργος.
11: Ζουμερά φρούτα, λαχανικά και όσπρια γεμίζουν ενέργεια τον οργανισμό σας.
12: Λαχταριστές επιλογές σε απίστευτες τιμές.
11: Ο Ποροπολίο Ζάκας Γιώργος. Δίπλα σας με δύο καταστήματα, Κεντρική Αγορά Λούρου
12: και 21ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων.
11: Τηλέφωνα 26820-31-387
12: και 6949-463275.
11: Ο Ποροπολίο Ζάκας Γιώργος.
12: Γιατί αξίζεται τα καλύτερα. The number one.
13: Αλφα 981.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Θέλεις μολοσό.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Κλήρωσε εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα, Άξον. Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Αλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 3039 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
5: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμψούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής και η Βάσο Αθανασάκη και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμψούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 194 075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes! Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
7: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
6: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
7: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά, δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
6: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
7: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
6: Τηλέφωνο 26820-32492.
8: Κατερίνα μου, τι άλλαξε στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
9: Όχι, Μαρία μου. Άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
8: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
9: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
10: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
9: Κλησίων Γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
10: και κινητό 693 81 80 829.
9: Αλουμινοκατασκευές

σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: Οι παλιές καλές συνήθειες δεν κόβονται.
1: Αλφα 981. Επιτυχίες για όλους. Στην κορυφή της προτίμησής σου. Σταθερά. Για πάντα.
0: Αλφα 981.

0: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 820 61000. Nails in Lefkas. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα. Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση. Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό. Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρύνσεις. Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα. Τηλέφωνο 26 450 26 667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση. Μητροπόλεως 18, Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 450 26 667. Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
1: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
2: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
1: Σας τα έλεγα εγώ, ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
2: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
1: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
3: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και τεπετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
2: Τα είδη μπεμπέ τα είδες.
1: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
3: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
4: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
5: Κέντρο λογοθεραπείας και ψυχοκινητικής εξέλιξης Εργολόγιο.
6: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
5: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
6: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
5: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
7: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
8: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
7: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
8: Όχι, Συναπίδη.
9: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνις
10: Συναπίδης Cars.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319 9273.
11: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
12: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
11: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
12: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
11: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
12: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
11: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
12: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
12: Τηλέφωνο 2682 401 412.
11: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
12: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
11: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66.
2: Έλα, φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαρά και το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: www.radiomeri.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
3: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
2: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
3: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
2: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
3: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
2: Τότε να δοκιμάσω.
3: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
2: Ταβέρνα το Ποντιακό.
3: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
2: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
3: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
3: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
2: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
3: Η πιο γευστική σας επιλογή.
4: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλη, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26430-81-224.
5: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
6: Καλή Ελένη, τι γυρεύσουμε ρε πάλι σήμερα. Μας έσπασες τμή. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα Νικόλα είναι.
7: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
6: Ελένη, πάρε μαρικημένο το ψωμί τα Νικόλα. Α, αυτό έχει αμέσως το ταψί.
8: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
9: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
8: Cars to Join.
9: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820-41-693 και 6936-917-284.
8: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.
10: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
11: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
10: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
11: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
10: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
11: Υδρο Άρτας.
10: 42 χρόνια δίπλα σας.
12: Α 981.

0: στίχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-8556-47.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απαίτηση. DM Espresso Bar και...

0: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
1: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
0: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
0: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
2: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνη, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνη, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Σόφτ 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ

0: στις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Τα βρίσκεται σε διάφορες συσκευασίες. Τα μεταφέρουμε στο χώρο σας. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Μεγάλη ποικιλία για ζωοτροφές για τους πιστούς μας φίλους. Κροκέτες επώνυμων εταιριών Φαρμίνα Ιωζέρα για μικρά ή μεγάλα σκυλάκια. Και κροκέτες ελληνικών εταιριών σε πολύ προσιτές τιμές. Ακόμα, αξεσουάρ, τροφές οδικών πουλιών και κλουβιών σε μεγάλη ποικιλία. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ Όμικρον Εψιλον.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα. Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
0: Ντάλλας Δημήτριος. Μας εμπιστεύεστε χάρη στο μεράκι και τη συνέπειά μας.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Nails in Lefkas. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα. Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
4: Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
3: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
4: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
3: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
4: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
3: Τηλέφωνο 26450 26667.
4: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζιλάκ μανικιούρ, χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
5: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
6: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
5: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
6: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820-52110 και 52111.
5: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
6: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
5: Demeteron, το δικό μας κρέας.
2: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
2: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
7: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
2: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
7: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
2: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Άρτας Ιωαννίνων.
7: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
2: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
7: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
8: Α 981.

Πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nav, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 3039 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.

το ραδιόφωνο. Αλφα 981. Το ραδιόφωνο Αλφα. Αλφα 981 φυσικά. Αλφα 981.

0: χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
6: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
5: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
6: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
5: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
7: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
8: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
7: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
8: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά, δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
7: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
8: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
7: Τηλέφωνο 26 820 32 492.
9: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
10: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
9: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πινιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
10: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
9: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
10: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
9: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για
11: τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
10: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
10: Τηλέφωνο 2682 401 412.
11: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
10: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
11: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
12: Κάθε γευστικό ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Ψαροταβέρνα Ο Φάρος.
13: Βγαίνουμε στη θάλασσα καθημερινά
12: για να σας προσφέρουμε τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά.
13: Απόλαυσε λαχταριστές γαρίδες,
12: καλαμαράκια,
13: ψητή σουπιά και σαρδέλα,
12: αλλά και ντόπια κρεατικά με θέα το απέραντο γαλάζιο.
13: Ψαροταβέρνα Ο Φάρος, στην παραλία της Βόνιτσας.
12: Τηλέφωνο 2643-022-410.
13: Άσε το φάρο της γεύσης να σε καθοδηγήσει.
14: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
15: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
14: Μα πώς τα κατάφερες!
15: Απλά επέλεξα Άριστον.
16: Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
17: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
16: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 2643-022-987 και 2643-022-401.
18: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης, η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης, Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
19: Yes. Κατερίνα μου, τι άλλαξε στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
20: Όχι, Μαρία μου. Άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
19: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
20: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
21: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
20: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
21: και κινητό 693 81 80 829.
20: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
21: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
22: Α981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα Φωφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες Φωφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύπταμε.
2: Παραδοσιακά.

0: gefsisarete.gr. Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
1: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-666666.
0: Παραδοσιακές σάλτσες, γεύσης αρετή. Απόλαυση χωρίς συντηρητικά για έξτρα νοστιμιά σε όλα σας τα γεύματα. Βρείτε τες σε όλα τα σούπερ μάρκετ και στο γεύσισαρετή.gr.
2: Γεύσης αρετή. Μεγάλη ανακάλυψη!
3: Καλή Λέν, τι επιγυρεύσουμε ρε πάλι σήμερα? Μα έσπασες τι? Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα ενικόλα είναι.
4: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί. Φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάντα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτυφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
3: Ηλέν, πάρε μαρικημένο το ψωμί τα Νικόλα. Α, αυτό εκεί αμέσως το ταψί.
5: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
6: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
5: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
6: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
5: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
7: Essex Ultra Power υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 και 74. Skip υγρό πλυντηρίου 52 μεζούρες 7 και 63. Skip υγρό Wonder 37 μεζούρες 6 και 99. Dixan Scone 44 μεζούρες 7 και 95. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες ποικιλία 3 και 57. Roll Scone χυρός 380 γραμμαρίων 98 λεπτά. Φέρι υγρό πιάτων 654 ml 2 και 49. Ρολί υγρό πιάτων ξύδι 425 ml 99 λεπτά. Κλινέξ υγρό δαπέδο 1 λίτρου 1 και 79. Endless χλώρο active παχύρευστη 750 ml 85 λεπτά.
6: Μανοπούλου 2 δίπλα στο 6ο δημοτικό.
5: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
6: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
8: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
9: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
8: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
9: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
8: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
9: Υδροάρτας.
8: 42 χρόνια δίπλα σας.
10: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής.
11: Σαν περπατάς, παραπατάς.
10: Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, πρατήριο Revoil. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 194 075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
12: Nails in Λευκάς. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα. Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση. Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό. Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις. Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist, Αλντόνα Κοβάλσκα. Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση. Μητροπόλεως 18, Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
13: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
14: Θέλεις Μολοσό.
13: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
14: Μόρις,
13: Inventor,
14: Beko,
13: F&U
14: και πολλά ακόμα.
13: Επώνυμες τηλεοράσεις,
14: κλιματιστικά
13: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
14: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Οικουμενίτσας.
13: Τηλέφωνα 26820 42095
14: και 694-080-6724.
13: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
14: Θέλεις Μολοσό.
15: Αλφα 981. Το ραδιόφωνο σου.
16: Αλφα 981.

0: σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρας Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρας Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρας Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-8556-47.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
4: El Carousel, Παναγή Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682-3039-68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
5: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
6: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
5: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
6: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
5: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
6: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
5: Τότε να δοκιμάσω.
6: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
5: Ταβέρνα το Ποντιακό.
6: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
5: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
6: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
6: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
5: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
6: Η πιο γευστική σας επιλογή.
7: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 2643081224.
8: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
9: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
8: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
9: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
8: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
10: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ροαγιάλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,97.

0: Οι τιμές χαμηλές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
3: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
2: Εσύ τι πετάγεσαι, Τσουμάνι σε λένε?
3: Όχι, Συναπίδη.
4: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνις
5: Συναπίδης Cars.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-319273.
6: Γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, περάστε, ελάτε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Περάστε από εδώ. Πεθερούλα, κι εσύ εδώ. Τώρα έδεσε το γλυκό. Ναι, βέβαια, σπιτικό είναι το τσιρέκι και το γαλακτοπούρικο, ναι. Η τούρτα, και αυτή φυσικά. Και είναι η συνταγή. Ας το πω. Βγαίνεις από το σπίτι, πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό και λες: θέλω κέικ, τσουρέκι, special γαλακτομπούρεκο, παγωτό παραγωγή σας και μια υπέροχη τούρτα γενεθλίων. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Για στιγμές απόλυτης επιτυχίας και τούρτες γάμων και βαπτίσεων σε φανταστικά σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
7: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Παναγίτσα Αλδάρη 66 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-161.
8: Πείτε χωρίς σπιτικό φύλλο, δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στο σπιτικό βρείτε και χωριάτικο χειροποίητο φύλλο για να τυλίξετε κάθε απόλαυση.
6: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Γλυκά από σπίτι.
9: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό. Και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.

0: Nails in Λευκάς.
1: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
0: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
1: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
0: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
1: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
1: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667.
1: Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
2: Ασταμάτητη μουσική.
3: Λίγα λόγια.
2: Φανατικοί ακροατές.
3: Αξέχαστες στιγμές.
2: Με μία λέξη.
3: Αλφα.
2: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
3: 98,1. Νιώσε τον παλμό του.
2: Χόρεψε στο ρυθμό του.
3: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
2: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
3: Σαν αυτό.
2: Αλφα 981.

0: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
1: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
0: Cars to Join.
1: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936 917 284.
0: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
2: Έλα, Φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαρά και το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία? Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει?

0: gefsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-666666.
3: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
4: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
3: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
4: Η πίτσα μας τραγανεί και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
3: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
4: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
3: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
4: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
4: Τηλέφωνο 2682-401-412.
3: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
4: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
3: Ημίωρο. Δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξο.
5: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξο λέμε.
5: Άραξο και άραξο. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξο, λέω άραξο. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα Άξον.
2: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
9: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
2: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
9: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
2: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους, για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
10: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
11: Όχι, Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
10: Αλήθεια! Και πώς γίνεται αυτό?
11: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
12: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
11: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
12: και κινητό 693 81 80 829.
11: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
12: Εγγυημένα
10: Η πιο συμφέρουσα επιλογή.
11: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
9: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
11: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
9: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
11: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
0: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και ταπετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
9: Τα είδη, μπεμπέ, τα είδες.
11: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
0: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
13: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724. 9.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
2: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
1: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
2: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
1: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
2: Υδροάρτας.
1: 42 χρόνια δίπλα σας.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000.
5: Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απέτηση. DM Espresso Bar και...

0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι, ακούς Αλφα. Ράδιο Αλφα, 98,1. Παντού μαζί. Αλφα, 9.

Είναι ωραίο να ακούς αυτό που θέλεις. Ράδιο Αλφα 98,1. Το δικό σου ραδιόφωνο. Αλφα 981.

Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά. Α, 981.

0: Nails in Λευκάς.
1: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
0: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
1: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
0: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
1: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
1: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667.
1: Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και gelac manicure χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
2: Ο καθημερινός κόπος, η αδιάλειπτη φροντίδα, οι σωστές επιλογές φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Λύσεις για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο αλλά και τον ζωόφυλο. Μείγματα από εγχώρια δημητριακά για όλα τα παραγωγικά ζώα. Παράγονται στις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Τα βρίσκεται σε διάφορες συσκευασίες. Τα μεταφέρουμε στο χώρο σας. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Μεγάλη ποικιλία για ζωοτροφές για τους πιστούς μας φίλους. Κροκέτες επώνυμων εταιριών Φαρμίνα Ιωζέρα για μικρά ή μεγάλα σκυλάκια. Και κροκέτες ελληνικών εταιριών σε πολύ προσιτές τιμές. Ακόμα, αξεσουάρ, τροφές οδικών πουλιών και κλουβιών σε μεγάλη ποικιλία. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ.
3: Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
2: Ντάλλας Δημήτριος. Μας εμπιστεύεστε χάρη στο μεράκι και τη συνέπειά μας.
4: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
5: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
4: Εσύ τι πετάγεσαι, Τσουμάνι σε λένε?
5: Όχι, Συναπίδη.
6: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνις
5: Συναπίδης Cars.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319273.
7: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
8: Τεμέτερον, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την οστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
7: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
8: Τεμέτερον, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52110 και 52111.
7: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21025.
8: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
7: Τεμέτερον, το δικό μας κρέας.
9: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
10: Θέλεις Μολοσό.
9: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
10: Μόρις,
9: Inventor,
10: Beko,
9: F&U
10: και πολλά ακόμα.
9: Επώνυμες τηλεοράσεις,
10: κλιματιστικά
9: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
9: Τηλέφωνα 26820 42095
10: και 694 080 6724.
9: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
10: Θέλεις Μολοσό.
7: Κέντρο λογοθεραπείας και ψυχοκινητικής εξέλιξης Εργολόγιο.
11: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
7: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
12: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
7: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο, ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.

Βαζάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο

Μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή και μονάχα τρεις λέξεις.

0: ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά. Ξεχωριστά. Αλφα 981. Πρέφεζα. Ακούγεται πολύ.
1: Αλφα 981.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
2: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής.
3: Περπατάς, παραπατάς,
2: και η Βάσο Αθανασάκη.
4: Σημενιο, το φεγγάρι,
2: και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
5: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
6: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
5: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
6: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων. Δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας απολυμαντικά. Δόση σπέρματος απογονικά ελεγμένων ταύρων.
5: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
6: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
5: Τηλέφωνο 26820 32 492.
7: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
8: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
7: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
8: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
7: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
8: Υδροάρτας.
7: 42 χρόνια δίπλα σας.
9: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
10: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join, Θέμος Ευάγγελος, στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.
9: Cars to Join.
10: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936-917-284.
9: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.
11: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
12: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
11: Μα πώς τα κατάφερες!
12: Απλά επέλεξα Άριστον.
13: Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
14: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
13: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 2643-022987 και 2643-022401.
15: Σας προστατεύουμε. Σας προσέχουμε. Γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλαούρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες και Απλαούρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945-75-9915. Τέντες και Απλαούρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
16: Α 981.

μόνο επιτυχίες.

Φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι! 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπαρμπεκιού και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύπταμε.

0: www.gevsisarety.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
3: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
2: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
3: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
2: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
3: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
2: Τότε να δοκιμάσω.
3: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
2: Ταβέρνα το Ποντιακό.
3: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
2: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
3: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
2: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
3: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
2: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
3: Η πιο γευστική σας επιλογή.
4: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί. Κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26 43 0 81 224.
5: Σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
6: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
7: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
6: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
7: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
6: 26 82 30 67 02 και 69 45 85 56 47.
7: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
8: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Prompt. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
9: El Carousel, Παναγίτη Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
10: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
11: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
10: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
11: Η πίτσα μας, τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
10: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
11: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
10: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
11: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
6: Τηλέφωνο 2682 401 4-12.
10: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
6: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
10: Ημίωρο. Δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
12: 50 χρόνια εμπειρίας. 50 χρόνια δημιουργίας. 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694-8040-664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
13: Nails in Λευκάς. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
14: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
13: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
14: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
13: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
14: Τηλέφωνο 26 450 26 667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
13: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
14: Τηλέφωνο 26 2-6-4-50-26-6-67.
13: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και gelac manicure, χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.

0: προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes!
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά.
4: Ξεχωριστά.
3: Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
5: Αλφα

0: το βιογραφικό σου.
1: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
2: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
3: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
2: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
3: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
2: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
3: Υδροάρτας.
2: 42 χρόνια δίπλα σας.
4: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820 61000.
5: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
6: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
5: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
6: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
5: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
7: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3x200 γραμμάρια με ή χωρίς λακτόζη 3,49. Ιωνής, κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρου 5,54. Μακβελ μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 6 και νούμερο 10 64 λεπτά. Μακβελ, κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμαρίων 69 λεπτά. Ελληνική διατροφή, ρύζι 500 γραμμαρίων 89 λεπτά. Ωμέγα, ρύζι καρολίνα 500 γραμμαρίων 1,36.
6: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
5: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
6: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
8: Κατερίνα μου, τι άλλαξε στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
9: Όχι, Μαρία μου. Άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
8: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
9: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
10: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
11: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
10: και κινητό 693 81 80 829.
11: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
10: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
5: Τσουμάνι! Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
12: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
5: Εσύ την πετάγεσαι. Τσουμάνι σε λένε?
12: Όχι, Συναπίδη.
13: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίων Τζάμπο. Τσουμάνις
14: Συναπίδης Cars.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319273.
15: Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απέτηση. DM Espresso Bar και...

0: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
1: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join, Θέμος Ευάγγελος, στη Βιπέ Πρέβεζας.
0: Cars to Join.
1: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936 917 284.
0: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
2: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
3: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την οστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
2: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
3: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52 110 και 52 111.
2: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21 025.
3: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
2: Demeteron, το δικό μας κρέας.
4: Α 981, το ραδιόφωνο σου.
2: Α

0: Nails in Λευκάς.
1: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
0: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
1: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
0: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
1: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
1: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
0: Τηλέφωνο 26450 26667.
1: Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
2: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
3: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
2: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακεμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
3: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
2: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους, για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
4: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
4: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
5: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
4: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
5: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
4: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
5: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
4: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
5: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
6: Η γη δεν σε προδίδει, αρκεί να τη φέρεσαι με σεβασμό και να τη φροντίζει σωστά. Γι' αυτό και εμείς υπηρετούμε το χρέος μας φροντίζοντας την καλλιέργειά σας. Ντάλλας Δημήτριος. Όλοι οι τύποι λιπασμάτων. Κοκκόδι και κρυσταλλικά. Μια μεγάλη γκάμα γεωργικών εφοδίων για ελιές. Οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, κλίματα. Ντάλλας Δημήτριος. Σπόροι λαχανικών σε πολλές ποικιλίες. Πατατόσπορος Ολλανδίας. Γεωργικά φάρμακα. Ντάλλας Δημήτριος. Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε με χαμόγελο και να σας δώσουμε υπεύθυνες συμβουλές και εγγυημένες λύσεις με τη σφραγίδα γεωπόνου.
7: Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα. Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
6: Ντάλλας Δημήτριος. Καλλιεργεί εμπιστοσύνη.
8: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
9: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
8: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
9: Δώσε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty.

0: κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
0: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
1: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
0: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
1: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
0: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
1: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
0: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
1: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
1: Τηλέφωνο 2682 401 412.
0: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
1: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
0: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
2: Άλφα 98,1.

0: Προβληθείτε σωστά. Διαφημιστείτε έξυπνα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2682-0-23676. Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. Τα ραδιοκύματά του στις υπηρεσίες σας. Σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
4: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
3: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
4: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
3: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
5: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνη, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνη, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
4: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
3: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
4: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
6: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820-61000.
7: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξον.
7: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
8: Άραξον λέμε.
7: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
9: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
10: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
9: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
10: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
10: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
9: Στον Λούρο Πρέβεζας.
10: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
9: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
10: Άρα, Άξον.
11: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής.
12: Περπατάς, παραπατάς,
11: και η Βάσο Αθανασάκη.
13: Το φεγγάρι.
11: Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, πρατήριο Revoil. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
14: Α 981. Αυτό είναι ραδιόφωνο.
15: Α 981.

πιο πολλές επιτυχίες. Πιο πολλές επιτυχίες. Ακού πιο πολύ Ράδιο Αλφα. 981. Αλφα 981.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα Φοφόκα, τάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες Φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύπταμε.
2: Παραδοσιακά.

0: αρετή.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Nails in Lefkas.
3: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
2: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
3: Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
2: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
3: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
2: Τηλέφωνο 26450-26667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
3: Μικροπόλεως 18, Λευκάδα.
2: Τηλέφωνο 26450-26667.
3: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζιλάκ μανικιούρ, χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
5: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κατασκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820-61000 και 6985-666666. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820-61000 και 6985-666666. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
6: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
7: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιώργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
6: Σας τα έλεγα εγώ, ο Μπαγιώργας τα έχει όλα.
7: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιώργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
6: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την ταπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
8: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και ταπετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
7: Τα είδη μπεμπέ τα είδες?
6: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
8: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
9: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιώργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιώργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
0: Σας προστατεύουμε. Σας προσέχουμε.
10: Γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες σκιαπλαούρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, κλείσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες σκιαπλαούρας. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1 στην Άρτα απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945-75-9915. Τέντες σκιαπλαούρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
11: Α 981.

0: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
1: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join, Θέμος Ευάγγελος, στη Βιπέ Πρέβεζας.
0: Cars to Join.
1: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 26820 41 693 και 6936 917 284.
0: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
2: Α 981.

καθημερινός σκόπος. Η αδιάλειπτη φροντίδα. Οι σωστές επιλογές φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Λύσεις για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο αλλά και τον ζωόφυλο. Πνίγματα από εγχώρια δημητριακά για όλα τα παραγωγικά ζώα. Παράγονται στις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Τα βρίσκεται σε διάφορες συσκευασίες. Τα μεταφέρουμε στο χώρο σας. Ζωοτροφές Ντάλλας.

0: Κουζίνας Δημήτριος. Μεγάλη ποικιλία για ζωοτροφές για τους πιστούς μας φίλους. Κροκέτες επώνυμων εταιριών Φαρμίνα Ιωζέρα για μικρά ή μεγάλα σκυλάκια. Και κροκέτες ελληνικών εταιριών σε πολύ προσιτές τιμές. Ακόμα, αξεσουάρ, τροφές οδικών πουλιών και κλουβιών σε μεγάλη ποικιλία. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ Όμικρον Ε.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα. Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
0: Ντάλλας Δημήτριος. Μας εμπιστεύεστε χάρη στο μεράκι και τη συνέπειά μας.
2: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
3: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
2: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
3: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
2: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
3: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
2: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
3: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
3: Τηλέφωνο 2682 401 412.
2: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
3: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
2: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
4: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
5: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
4: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα ανακαινισμένη μας έκθεση.
5: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
4: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο hydroartas.gr.
5: Υδροάρτας.
4: 42 χρόνια δίπλα σας.
6: Ασταμάτητη μουσική.
7: Λίγα λόγια.
6: Φανατικοί ακροατές.
7: Αξέχαστες στιγμές.
6: Με μία λέξη.
7: Αλφα.
6: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
7: Νιώσε τον παλμό του.
6: Χόρεψε στο ρυθμό του.
7: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
6: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
7: Σαν αυτό.
6: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα.
1: Όχι, Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
0: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
1: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
2: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
1: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
2: και κινητό 693 81 80 829.
1: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
2: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
3: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
4: Καλή Δεν είμαι ρε πάλι σήμερα. Μα έσπασε τμή. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα Νικόλα είναι.
5: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes.
0: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
8: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
0: Μα πώς τα κατάφερες!
8: Απλά επέλεξα Άριστον.
9: Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
0: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
9: Τηλέφωνα 6977 2848 14 26430 22987 και 26430 22401.
10: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820-61000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820-61000 και 6985-6666-66.
11: Τσουμάνι! Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
12: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
11: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
12: Όχι, Συναπίδη.
13: Τσουμάνι Συναπίδης Cars.
7: Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίων Τζάμπο. Τζουμάνης
13: Συναπίδης Cars.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319273.
14: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
15: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
14: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
15: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
14: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
16: Essex Ultra Power υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7,74. Skip υγρό πλυντηρίου 52 μεζούρες 7,63. Skip υγρό Wonder 37 μεζούρες 6,99. Dixan Scone 44 μεζούρες 7,95. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες ποικιλία 3,57. Roll Scone Χυρός 380 γραμμαρίων 98 λεπτά. Φέρι υγρό πιάτων 654 ml 2,49. Ρολί υγρό πιάτων ξύδι 425 ml 99 λεπτά. Κλινέξ υγρό δαπέδο 1 λίτρου 1,79. Endless χλώρο active παχύρευστη 750 ml 85 λεπτά.
15: Μανοπούλου 2 δίπλα στο 6ο δημοτικό.
14: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
15: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
17: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
1: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
2: Μόρις,
1: Inventor,
2: Beko,
1: F&U
2: και πολλά ακόμα.
1: Επώνυμες τηλεοράσεις,
2: κλιματιστικά
1: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
1: Τηλέφωνα 26820-42095
2: και 694-080-6724.
1: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
2: Θέλεις Μολοσό.
3: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής. Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
4: Η γη δεν σε προδίδει, αρκεί να τη σφαίρεσαι με σεβασμό και να τη φροντίζει σωστά. Γι' αυτό και εμείς υπηρετούμε το χρέος μας φροντίζοντας την καλλιέργειά σας. Ντάλλας Δημήτριος. Όλοι οι τύποι λιπασμάτων. Κοκκόδι και κρυσταλλικά. Μια μεγάλη γκάμα γεωργικών εφοδίων για ελιές. Οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, κλίματα. Ντάλλας Δημήτριος. Σπόροι λαχανικών σε πολλές ποικιλίες. Πατατόσπορος Ολλανδίας. Γεωργικά φάρμακα. Ντάλλας Δημήτριος. Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε με χαμόγελο και να σας δώσουμε υπεύθυνες συμβουλές και εγγυημένες λύσεις με τη σφραγίδα γεωπόνου.
5: Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ ΩΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ, Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
4: Ντάλλας Δημήτριος. Καλλιεργεί εμπιστοσύνη.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξο.
6: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα Άξον.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
12: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
11: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
12: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διοδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
12: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
13: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
12: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
13: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
12: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
13: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνο 2682-089-100.
14: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
15: Γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, περάστε, ελάτε. Ευχαριστώ για τις ευχές, περάστε από εδώ, από εδώ. Πεθερούλα, και εσύ εδώ. Τώρα έδεσε το γλυκό. Ναι, ναι, βέβαια, σπιτικό είναι το τσιρέκι και το γαλακτοπούρικο, ναι. Η τούρτα, και αυτή φυσικά. Και είναι η συνταγή, η συνταγή, να το πω, ας το πω. Βγαίνεις από το σπίτι, πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό και λες: θέλω κέικ, τσουρέκι, special γαλακτομπούρεκο, παγωτό παραγωγή σας και μια υπέροχη τούρτα γενεθλίων. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Για στιγμές απόλυτης επιτυχίας και τούρτες γάμων και βαπτίσεων σε φανταστικά σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
16: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Παναγίτσα Αλδάρη 66 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-25-161.
17: Πείτε χωρίς σπιτικό φύλλο, δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στο σπιτικό βρείτε και χωριάτικο χειροποίητο φύλλο για να τυλίξετε κάθε απόλαυση.
15: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Γλυκά από σπίτι.
18: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000.
19: Α 981.

0: άφησε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς, θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
2: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
2: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
2: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
4: El Carousel, Παναγίτη Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 3039 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
5: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τη φροντίδα των ζώων σας.
6: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
5: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
6: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά, δόση σπέρματος απογονικά ελεγμένων ταύρων.
5: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
6: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
5: Τηλέφωνο 26 820 32 492.
7: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26 810 23 659 και 6945 75 99 15.
8: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
9: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
8: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
9: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
8: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
10: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3x200 γραμμάρια με ή χωρίς λακτόζη 3,49. Ιωνής, κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρου 5,54. Μακβελ μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 6 και νούμερο 10 64 λεπτά. Μακβελ, κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμαρίων 69 λεπτά. Ελληνική διατροφή, ρύζι 500 γραμμαρίων 89 λεπτά. Ωμέγα, ρύζι καρολίνα 500 γραμμαρίων 1,36.
9: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
8: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
9: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
11: Κέντρο λογοθεραπείας και ψυχοκινητικής εξέλιξης Εργολόγιο.
12: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
11: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
12: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
11: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
13: Χωρίζω! Τέρμα χωρίζω! Να μου πει κλείστο! Άκουσε και κλείστο! Αφού ξέρει πως το ραδιόφωνο μου δεν το κλείνω ποτέ.
14: Αλφα 981 Πρέβεζα. Το ραδιόφωνο δεν κλείνει ποτέ.
15: Αλφα 981

0: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
1: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
0: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
1: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
0: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
1: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
0: Τότε να δοκιμάσω.
1: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
0: Ταβέρνα το Ποντιακό.
1: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
0: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
1: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
0: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
1: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
0: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
1: Η πιο γευστική σας επιλογή.
2: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26 43 0 81 224. Nails in Lefkas. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα. Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
3: Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
2: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
3: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
2: Τηλέφωνο 26 450 26 667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
3: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
2: Τηλέφωνο 26 450 26 667.
3: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζιλάκ μανικιούρ, χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
4: Α 981.

0: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, το τηλέφωνο 26 820 61000.
1: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
2: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
1: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
2: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52 110 και 52 111.
1: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21 025.
2: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
1: Demeteron, το δικό μας κρέας.
3: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
4: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
3: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
4: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
3: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
4: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
3: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
4: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
3: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
4: Τηλέφωνο 2682 401 412.
3: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
4: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
3: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
5: Τζουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
6: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
5: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
6: Όχι, Συναπίδη.
7: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ πλησίων Τζάμπο. Τσουμάνι
6: Συναπίδης Cars.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319 9273.
5: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
8: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
5: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
8: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
7: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
9: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνη, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνη, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Σόφτ 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
8: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
7: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
8: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
10: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
10: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
11: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
10: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών και ελληνικών εργοστασίων.
11: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
10: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Άρτας Ιωαννίνων.
11: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα, Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
10: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
11: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι, ακούς Αλφα. Ράδιο Αλφα 98,1. Παντού μαζί. Αλφα 981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
1: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
2: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
1: Σας τα έλεγα εγώ. Ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
2: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδί. Μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
1: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
3: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και τα πετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κοντά. Μπλε. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
2: Τα είδη μπεμπέ τα είδες?
1: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
3: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
4: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
7: Εδώ και χρόνια φέρνουμε στο τραπέζι σας ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό.
2: Σας προσφέρουμε άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση.
7: Εδώ και χρόνια σας καλομαθαίνουμε γιατί σας αξίζει.
2: Ο Ποροπολείος Ζάκας Γιώργος.
7: Ζουμερά φρούτα, λαχανικά και όσπρια γεμίζουν ενέργεια τον οργανισμό σας.
2: Λαχταριστές επιλογές σε απίστευτες τιμές.
7: Ο Ποροπολείος Ζάκας Γιώργος. Δίπλα σας με δύο καταστήματα, Κεντρική Αγορά Λούρου
2: και 21ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων.
7: Τηλέφωνα 2682. 31 387
2: και 69 49 46 32 75.
7: Ο Ποροπολείο Ζάκας Γιώργος.
2: Γιατί αξίζετε τα καλύτερα.
8: Καλήλεν, τι επιγερεύσουμε ρε πάλι σήμερα? Μα θες πως εστιμή? Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα ενικόλα είναι.
9: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Άι Νικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτυφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.
8: Ηλέν, πάρε μαρικημένο το ψωμί του Άι Νικόλα. Α, αυτό εκεί αμέσως το ταψί.
10: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
11: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
10: Μα πώς τα κατάφερες!
11: Απλά επέλεξα Άριστον. Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
10: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
11: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 26430-22987 και 26430-22401.

0: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό. Και τώρα πια, οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
1: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
2: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
1: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
2: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
3: Essex Ultra Power υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7,74. Skip υγρό πλυντηρίου 52 μεζούρες 7,63. Skip υγρό Wonder 37 μεζούρες 6,99. Dixan Scone 44 μεζούρες 7,95. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες ποικιλία 3,57. Roll Scone χυρός 380 γραμμαρίων 98 λεπτά. Φέρι υγρό πιάτων 654 ml 2,49. Ρολί υγρό πιάτων ξύδι 425 ml 99 λεπτά. Κλινέξ υγρό δαπέδο 1 λίτρου 1,79. Endless χλώρο active παχύρευστη 750 ml 85 λεπτά.
2: Μανοπούλου 2 δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
2: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
4: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
0: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα και πάνω απ' όλα αξιοπιστία.
4: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
0: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
4: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
0: Υδροάρτας.
4: 42 χρόνια δίπλα σας.
5: Έλα φοφό, κατάξε μου! Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη! Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαρά και το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες! Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπαρμπεκιού και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύψει.

0: www.gevsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
2: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
3: Θέλεις Μολοσό.
2: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
3: Μόρις,
2: Inventor,
3: Beko,
2: F&U
3: και πολλά ακόμα.
2: Επώνυμες τηλεοράσεις,
3: κλιματιστικά
2: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
2: Τηλέφωνα 2682-042095
3: και 694-080-6724.
2: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
3: Θέλεις Μολοσό.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση. Κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα. Σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682-089-100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο Πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής.
9: Περπατάς, παραπατάς,
8: και η Βάσο Αθανασάκη.
10: Το φεγγάρι,
8: και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, πρατήριο Revoil. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
11: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
12: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.
11: Cars to Join.
12: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682-041-693 και 6936-917-284.
11: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια. Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26 820 61 000.
0: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
13: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
0: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
13: Η πίτσα μας τραγανεί και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
0: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
13: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
0: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
13: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
0: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
13: Τηλέφωνο 2682 401 412.
0: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
13: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
0: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
14: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
15: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
14: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
15: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
14: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.

0: δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
1: Demeteron, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
0: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
1: Demeteron, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52110 και 52111.
0: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21025.
1: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
0: Demeteron, το δικό μας κρέας.
2: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα?
3: Όχι Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
2: Δηλαδή,
3: και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλεια στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
2: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
3: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
4: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
3: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
4: και κινητό 693 81 80 829.
3: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης.
4: Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
5: Σας προστατεύουμε. Σας προσέχουμε. Γινόμαστε η σκιά σας. Τέντες Σιαπλαούρας. Μεγάλη ποικιλία σε τέντες, αυτόματες και χειροκίνητες, μουσαμάδες και ταπετσαρίες. Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση, επισκευή, ράψιμο, πλύσιμο και αλλαγή πανιών. Ποιοτικές και ανθεκτικές λύσεις για κάθε σας ανάγκη σε αξεπέραστο στυλ και ασύγκριτες τιμές. Με εξειδικευμένο κινητό συνεργείο σε Άρτα, Ιωάννινα, Σίβωτα, Πάργα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Αμφιλοχία. Τέντες και Πλαούρας. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1 στην Άρτα, απέναντι από το Τζολιά. Τηλέφωνα 26810-23-659 και 6945-75-9915. Τέντες και Πλαούρας. Θα γίνουμε η σκιά σας.
6: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
7: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Naf, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγή Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 3039 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
8: Το νέο DM ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών που θα ικανοποιήσουν κάθε γευστική απέτηση. DM Espresso Bar και...

0: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
1: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
0: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
0: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
2: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνι, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνι, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Σόφτ 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
1: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
0: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
3: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
4: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα Το Ποντιακό.
3: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
4: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
3: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
4: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
3: Τότε να δοκιμάσω.
4: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
3: Ταβέρνα Το Ποντιακό.
4: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
3: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
4: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
4: Ταβέρνα και κρεοπωλείο Το Ποντιακό.
3: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
4: Η πιο γευστική σας επιλογή.
1: Ταβέρνα Το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλη, σπλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26430-81-224.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξο.
5: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα, Άξον.
1: Nails in Λευκάς.
10: Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
1: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
10: Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
1: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
10: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
1: Τηλέφωνο 26450-26667. Nails in Λευκάς. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
10: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
1: Τηλέφωνο 26450-26667.
10: Nails in Λευκάς. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ, χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
0: Τσουμάνι! Μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
11: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
0: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
11: Όχι, συναπίδι.
12: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνι
11: Συναπίδης Cars.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-319273.
13: Αλφα. Όπως ασταμάτητα τραγούδια. Αλφα. Όπως ατελείωτη μουσική. Αλφα. Όπως αθεράπευτη αιμονή.
14: Αλφα Radio.
15: Αλφα Radio.
16: The Real Radio Station.
17: The Real Radio Station.
18: Είστε συντονισμένοι στην πιο συναρπαστική ραδιοφωνική συχνότητα.
19: Αλφα Radio.
18: Πρέβεζα.
20: 98,1.
18: Πιο δυνατά. Δεν ακούγεται κανείς.
21: Δεν ακούγεται κανείς.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
3: Θέλεις Μολοσό.
2: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
3: Μόρις,
2: Inventor,
3: Beko,
2: F&U
3: και πολλά ακόμα.
2: Επώνυμες τηλεοράσεις,
3: κλιματιστικά
2: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
2: Τηλέφωνα 26820 42095
3: και 694 080 6724.
2: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
3: Θέλεις Μολοσό.
4: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
5: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
4: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
5: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά, τρίχα και χνούδι.
5: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
6: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
5: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
6: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
5: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
6: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνο 2682 089 100.
7: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με λέιζερ αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
8: Don't you understand? Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
9: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
8: Μα πώς τα κατάφερες!
9: Απλά επέλεξα Άριστον.
10: Σύγχρονα τα φυτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
8: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
10: Τηλέφωνα 6977-2848-14, 26430-22987 και 26430-22401.
11: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
12: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
13: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
12: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες, γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
13: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
12: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
13: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
12: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
13: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
12: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
13: Τηλέφωνο 2682 401 412.
12: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
13: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
12: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
14: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
15: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
14: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
15: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
14: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
16: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3 x 200 γραμμάρια με ή χωρίς λακτόζη 3,49. Ιωνής, κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρου 5,54. Μακβελ μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 6 και νούμερο 10, 64 λεπτά. Μακβελ, κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμαρίων 69 λεπτά. Ελληνική διατροφή. Ρύζι 500 γραμμαρίων 89 λεπτά. Ωμέγα, ρύζι Καρολίνα 500 γραμμαρίων 1,36.
15: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
14: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
15: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
17: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
18: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
17: Σας τα έλεγα εγώ, ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
18: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
17: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
19: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και ταπετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
18: Τα είδη μπεμπέ τα είδες.
17: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
19: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
20: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
21: Αλφα. Όπως ασταμάτη τα τραγούδια.
22: Αλφα.
21: Όπως ατελείωτη τη μουσική.
22: Αλφα.
21: Όπως αθεράπευτη αιμονή.
23: Αλφα Radio.
24: Αλφα Radio.
25: The real radio station.
26: The real radio station.
27: Είστε συντονισμένοι
28: στην πιο συναρπαστική ραδιοφωνική συχνότητα.
29: Αλφα Radio.
30: Πρέβεζα.
31: 98.1.
30: 98.1.
32: Πιο δυνατά.
33: Δεν ακούγεται κανείς.
34: Δεν ακούγεται κανείς.

0: Προβληθείτε σωστά. Διαφημιστείτε έξυπνα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26820-23676. Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. Τα ραδιοκύματά του στις υπηρεσίες σας. Έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως. Για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
0: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 26 82 30 67 02 και 69 45 85 56 47.
0: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
2: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Αλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
3: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
1: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
3: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
1: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
3: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
1: Υδροάρτας.
3: 42 χρόνια δίπλα σας.
2: Ασταμάτητη μουσική.
1: Λίγα λόγια.
2: Φανατικοί ακροατές.
1: Αξέχαστες στιγμές.
2: Με μία λέξη.
1: Αλφα.
2: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
1: Νιώσε τον παλμό του.
2: Χόρεψε στο ρυθμό του.
1: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
2: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
1: Σαν αυτό.
0: Αλφα 981.

0: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
1: Θέλεις Μολοσό.
0: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
1: Μόρις,
0: Inventor,
1: Beko,
0: F&U
1: και πολλά ακόμα.
0: Επώνυμες τηλεοράσεις,
1: κλιματιστικά
0: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
0: Τηλέφωνα 2682-042-095
1: και 694-080-6724.
0: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
1: Θέλεις Μολοσό.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
3: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
4: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join, Θέμος Ευάγγελος, στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.
3: Cars to Join.
4: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682-041-693 και 6936-917-284.
3: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή με άνεση και ασφάλεια.
5: Καλή Λεν, τι πηγαίνεις μάρει πάλι σήμερα? Μας έσπασες τμή. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα Νικόλα είναι.
6: Αρτοποιείο ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-23930. Φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος.

0: ρυθμισμένα το ψωμί, τα Νικόλα. Α, αυτό έχει αμέσως το ταψί.
1: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
2: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
1: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
2: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
1: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα. Εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
3: Γεια σας, τι μου κάνετε, καλώς ήλθατε, περάστε, ελάτε. Ευχαριστώ για τις ευχές. Περάστε από εδώ, πεθερούλα. Και εσύ εδώ. Τώρα έδεσε το γλυκό. Ναι, βέβαια, σπιτικό είναι το τσιρέκι και το γαλακτοπούρικο, ναι. Η τούρτα, και αυτή φυσικά. Και είναι η συνταγή. Η συνταγή. Να το πω. Ας το πω. Βγαίνεις από το σπίτι, πηγαίνεις στο ζαχαροπλαστείο το σπιτικό και λες: θέλω κέικ, τσουρέκι, special γαλακτομπούρεκο, παγωτό παραγωγής σας και μια υπέροχη τούρτα γενεθλίων. Τη συνέχεια την ξέρετε. Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Για στιγμές απόλυτης επιτυχίας και τούρτες γάμων και βαπτίσεων σε φανταστικά σχέδια κατόπιν παραγγελίας.
4: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Παναγίτσα Αλδάρη 66 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 82 0 25 161.
5: Πείτε χωρίς σπιτικό φύλλο, δεν γίνεται. Γι' αυτό τώρα στο σπιτικό βρείτε και χωριάτικο χειροποίητο φύλλο για να τυλίξετε κάθε απόλαυση.
3: Ζαχαροπλαστείο το σπιτικό. Γλυκά από σπίτι.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 50 χρόνια δημιουργίας. 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694-8040-664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
7: Αλφα. Όπως ασταμάτητα τραγούδια. Αλφα. Όπως ατελείωτη μουσική. Αλφα. Όπως αθεράπευτη αιμονή.
8: Αλφα Radio.
9: Αλφα Radio.
10: The real radio station.
11: The real radio station.
7: Είστε συντονισμένοι στην πιο συναρπαστική ραδιοφωνική συχνότητα.
8: Αλφα Radio.
7: Πρέβεζα.
8: 98.1.
7: 98,1. Πιο δυνατά. Δεν ακούγεται κανείς.
12: Δεν ακούγεται κανείς.
7: Αλφα 981.

0: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
1: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
2: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
1: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε ώρα.
2: Η πίτσα μας τραγανεί και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
1: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
2: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
1: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
2: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
2: Τηλέφωνο 26 82 401 412.
1: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
2: Delivery μόνο μέσω e-food και Wolt.
1: Ημίωρο. Δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Οχ, μήνα με αποκαύσιμα.
2: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Κλήρωσε εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Το νέο Diem ήρθε για να καταπλήξει. Ανακαινισμένος χώρος, νέα διάθεση και ακόμα πιο πλούσια γκάμα γεύσεων, αλμυρών και γλυκών.

0: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
1: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
0: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
0: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
2: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνη, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνη, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Σοφτ 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημίς κληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημίς κληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
1: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
0: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
3: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26 810 23 659 και 6945 75 99 15.
4: Nails in Lefkas. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
5: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
4: Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
5: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
4: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.
5: Τηλέφωνο 26 450 26 667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση.
4: Μητροπόλεως 18, Λευκάδα.
5: Τηλέφωνο 26 450 26 667.
4: Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζιλάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
6: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
7: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
6: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
7: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
6: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
7: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
6: Τότε να δοκιμάσω.
7: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
6: Ταβέρνα το Ποντιακό.
7: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
6: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
7: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
7: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
6: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
7: Η πιο γευστική σας επιλογή.
5: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26 43 0 81 224.
8: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση αποχιώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής. Και η Βάσο Αθανασάκη.
9: Στα σημαίνω το φεγγάρι.
8: Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
1: Α 981.

0: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
1: Θέλεις Μολοσό.
0: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
1: Μόρις,
0: Inventor,
1: Beko,
0: F&U
1: και πολλά ακόμα.
0: Επώνυμες τηλεοράσεις,
1: κλιματιστικά
0: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
0: Τηλέφωνα 26820 42095
1: και 694-080-6724.
0: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
1: Θέλεις Μολοσό.
2: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
3: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
2: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε?
3: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
2: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
4: Λαναράς, φασολάκι πλατή 1000 γραμμαρίων 2,39. Αλφα κύχη, πίτες 800 γραμμαρίων 4,79. Τοτάλ, 3 x 200 γραμμάρια με ή χωρίς λακτόζη 3,49. Ιωνής, κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρου 5,54. Μακβελ μακαρόνια 500 γραμμαρίων νούμερο 6 και νούμερο 10, 64 λεπτά. Μακβελ, κρυθαράκι μέτριο 500 γραμμαρίων 69 λεπτά. Ελληνική διατροφή, ρύζι 500 γραμμαρίων 89 λεπτά. Ωμέγα, ρύζι καρολίνα 500 γραμμαρίων 1,36.
3: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
2: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
3: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
1: Αλφα, μόνο επιτυχίες.

πω την καλή μουσική. Λίθια. Όταν λείπει το αλφα, απλώς δεν μπορείς να πεις ραδιόφωνο. Αλφα 981.

0: άφησε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
1: Μπαλακέρα Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
0: Μπαλακέρα Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
1: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρα Tires.
0: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
1: 2682-30-6702 και 6945-855647.
0: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
2: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Naf, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
3: El Carousel, Παναγή Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682-3039-68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.
4: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
1: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
4: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
1: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
4: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο hydroartas.gr.
1: Υδροάρτας.
4: 42 χρόνια δίπλα σας.
5: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόκ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 26820 61000.
6: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
7: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
6: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
7: Όχι, Συναπίδη.
1: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίων Τζάμπο. Τσουμάνις
7: Συναπίδης Cars.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-319273.
8: Κατερίνα μου, τι άλλαξες στο σπίτι και ομόρφινε έτσι το χρώμα στους τοίχους? Τα έπιπλα?
9: Όχι, Μαρία μου, άλλαξα τα κουφώματα αλουμινίου. Αυτά είναι που κάνουν τη διαφορά. Και στο χώρο και στην τσέπη.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή, και ανανεώνεις την όψη του χώρου και εξοικονομείς έως και 40% αφού δεν έχεις απώλειες στη θέρμανση. Και αν μπεις και στο καινούριο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων, κερδίζεις μέχρι 70% επιδότηση.
8: Αλήθεια? Και πώς γίνεται αυτό?
9: Θα σου πει ο Σαριανίδης.
10: Αλουμινοκατασκευές Σαριανίδης. Ο σύμμαχός σας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων για επιδότηση έως και 70%.
9: Πλησίων γηπέδου στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Τηλέφωνο 2682 052 177
10: και κινητό 693 81 80 829.

0: Κατασκευές Σαριγιαννίδης. Εγγυημένα η πιο συμφέρουσα επιλογή.
1: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
2: Τεμέτερον, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την οστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
1: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
2: Τεμέτερον, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52110 και 52111.
1: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
2: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
1: Τεμέτερον, το δικό μας κρέας.
2: Αλφα, μόνο επιτυχίες.

0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
2: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
1: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πινιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
2: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
1: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
2: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
1: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
2: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
2: Τηλέφωνο 2682 401 412.
1: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
2: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
1: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
3: Α 981.

0: Radio Alpha Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1. Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 2682-061.000 και 6985-6666-66. Ο καθημερινός κόπος, η αδιάλειπτη φροντίδα, οι σωστές επιλογές φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Λύσεις για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο αλλά και τον ζωόφυλο. Πνίγματα από εγχώρια δημητριακά για όλα τα παραγωγικά ζώα. Παράγονται στις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Τα βρίσκεται σε διάφορες συσκευασίες. Τα μεταφέρουμε στο χώρο σας. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Μεγάλη ποικιλία για ζωοτροφές για τους πιστούς μας φίλους. Κροκέτες επώνυμων εταιριών Φαρμίνα Γιοζέρα για μικρά ή μεγάλα σκυλάκια. Και κροκέτες ελληνικών εταιριών σε πολύ προσιτές τιμές. Ακόμα, αξεσουάρ, τροφές οδικών πουλιών και κλουβιών σε μεγάλη ποικιλία. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ όμικρον έψιλον.
1: Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα. Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
0: Ντάλλας Δημήτριος. Μας εμπιστεύεστε χάρη στο μεράκι και τη συνέπειά μας. 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
2: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης, Εργολόγιο.
3: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, έλλειψη κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
2: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Ακενμπαχ. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
3: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
2: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
4: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής.
5: Περπατάς, παραπατάς,
4: και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 194 075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
6: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
7: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
6: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
7: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων. Δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας απολυμαντικά. Δόση σπέρματος απογονικά ελεγμένων τάβρων.
6: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
7: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
6: Τηλέφωνο 26820 32 492.
8: Ασταμάτητη μουσική.
9: Λίγα λόγια.
8: Φανατικοί ακροατές.
9: Αξέχαστες στιγμές.
8: Με μία λέξη.
9: Αλφα.
8: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1. 98,1.
9: Νιώσε τον παλμό του.
8: Χόρεψε στο ρυθμό του.
9: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
8: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
9: Σαν αυτό.
10: Αλφα 981.

0: Α981.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: μάμα.
1: Έλα, φοφό, κατάξε μου. Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαράκι το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες, φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύπταμε. Παραδοχή.

0: www.gefsisarete.gr.
1: Γεύσεις αρετή. Μεγάλη ανακάλυψη.
2: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000. Nails in Lefkas. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα. Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση. Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό. Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρύνσεις. Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist, Αλντόνα Κοβάλσκα. Τηλέφωνο 26450-26667. Nails in Lefkas. Η φροντίδα για τα πόδια και τα νύχια σου με επιστημονική προσέγγιση. Μητροπόλεως 18, Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-26667. Nails in Lefkas. Από τώρα μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και τζελάκ μανικιούρ χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.

0: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
1: Θέλεις Μολοσό.
0: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
1: Μόρις,
0: Inventor,
1: Beko,
0: F&U
1: και πολλά ακόμα.
0: Επώνυμες τηλεοράσεις,
1: κλιματιστικά
0: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
0: Τηλέφωνα 26820 42095
1: και 694-080-6724.
0: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
1: Θέλεις Μολοσό.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα Άξον.
6: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
7: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Αρσινόη. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
6: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
7: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
8: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
7: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
8: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
7: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
8: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.

0: Λέσματα.
1: Medi Beauty and Laser Αρσινόη.
0: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνο 2682 089 100.
2: Στο Medi Beauty and Laser Αρσινόη θα βρείτε μοναδικές προσφορές αποτρίχωσης με Laser Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μην χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
3: Τι έγινε, αλλάξατε επιτέλους τις κουρτίνες?
4: Μόνο τις κουρτίνες. Πήγαμε στον Μπαγιόργα στη Φιλοθέη Άρτας και κάναμε ολόκληρη ανακαίνιση.
3: Σας τα έλεγα εγώ, ο Μπαγιόργας τα έχει όλα.
4: Παιδί μου, ξεκινήσαμε για κουρτίνες και πήραμε και κουρτινόξυλα. Ξύλινα για το παιδικό, μεταλλικά για το σαλόνι και την κρεβατοκάμαρα. Και το καλό με τον Μπαγιόργα είναι ότι εσύ μόνο τα αγοράζεις. Το ράψιμο και η τοποθέτηση είναι δωρεάν.
3: Εγώ πήρα χαλιά και μοκέτες. Με τόσο φανταστικά σχέδια και χρώματα που έχει, δεν ήξερα τι να διαλέξω. Άλλαξα και την τεπετσαρία στο σαλόνι. Δρόμο τα παλιά. Πήρα επιπλόπανο για μας και τεχνόδερμα για την κόρη μου. Έγιναν σαν καινούρια.
5: Μόνο αυτά. Εμείς πήραμε και τεπετσαρίες τείχων για όλο το σπίτι και ξύλινα δάπεδα laminate για τα δωμάτια. Τώρα είμαστε κομπλέ. Α, πήρα και συστήματα σκίασης για το γραφείο.
4: Τα είδη μπεμπέ τα είδες.
3: Εσύ είδες τα σεντόνια, τα παπλώματα, τα ριχτάρια.
5: Εγώ κοίταγα τα πλαστικά δάπεδα και τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό.
6: Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Ποιότητα και ποικιλία στις καλύτερες τιμές και με άνετο χώρο στάθμευσης. Αποθήκη Λευκών Ειδών. Μπαγιόργας. Θα μας βρείτε στη Φιλοθέη Άρτας. Ανοιχτά όλη μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Το Σάββατο μέχρι το μεσημέρι. Τηλέφωνα 268 10 51 325 και 694 45 63 724.
7: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
8: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη Βιπέ Πρέβεζας.
7: Cars to Join.
8: Κάλεσε μας το 693 6681 700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682 041 693 και 6936 917 284.
7: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
9: Πολλούνται γουρουνάκια ελευθέρας βοσκής στα κιλά που θέλετε και με παράδοση στο χώρο σας. Για πληροφορίες καλέστε στο 6994 161 184. Τζόκας Νικηφόρος, στον Οροπό Πρέβεζας. Τηλέφωνο 6994 161 184.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
2: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
1: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
2: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
3: Essex Ultra Power υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7,74. Skip υγρό πλυντηρίου 52 μεζούρες 7,63. Skip υγρό Wonder 37 μεζούρες 6,99. Dixan Scone 44 μεζούρες 7,95. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες ποικιλία 3,57. Roll Scone χυρός 380 γραμμαρίων 98 λεπτά. Φέρι υγρό πιάτων 654 ml 2,49. Ρολί υγρό πιάτων ξύδι 425 ml 99 λεπτά. Κλινέξ υγρό δαπέδο 1 λίτρου 1,79. Endless χλώρο active παχύρευστη 750 ml 85 λεπτά.
2: Μανοπούλου 2 δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
2: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
4: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
0: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
4: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
0: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
4: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
0: Υδροάρτας.
4: 42 χρόνια δίπλα σας.
5: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
6: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
5: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
6: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
5: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
6: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
5: Τότε να δοκιμάσω.
6: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
5: Ταβέρνα το Ποντιακό.
6: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
5: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
6: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
5: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
6: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
5: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
6: Η πιο γευστική σας επιλογή.
7: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26 43 0 81 224.
8: Καλή, τι πηγαίνεις μάρει πάλι σήμερα? Μας έσπασες τμή. Δεν είμαι γονίτσα. Το ψωμί τα Νικόλα είναι.
0: Αρτοποιεί ο Άγιος Νικόλαος και η γειτονιά μυρίζει παράδοση. Το πιο γευστικό ψωμί, φρέσκο, χωρίς βελτιωτικά και με το παραδοσιακό χειροποίητο προζύμι. Δοκιμάστε το μοναδικό πινακωτό, ντάβα ολικής και ζαπάτα, όλα με προζύμι. Και φυσικά το ψωμί του Αϊνικόλα. Χειροποίητη κουρού, κριτσίνια καρότου, τσουρεκάκια και άλλα χειροποίητα βουτήματα και πτιφούρ. Παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Πρέβεζα. Τηλέφωνο
9: τηλέφωνο 2682-0-23930. Φούρνος ο Άγιος Νικόλαος.
8: Ρυθμένο το ψωμί, τα Νικόλα. Α, αυτό έχει αμέσως το ταψί.
10: Α, 981. 981.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα. Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nav, Tuk Tuk, LP, Pront. Σαν να έφτιαξαν έναν κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει.
1: El Carousel, Παναγίτη Τσαλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 2682 3039 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά. Alpha.

0: πάμε από καύσιμα.
1: Άραξον.
0: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
1: Άραξον λέμε.
0: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
1: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
2: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
2: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζη Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
2: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
2: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
3: Άρα, Άξον. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Πάρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes! Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
5: Θέλεις Μολοσό.
4: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
5: Μόρις,
4: Inventor,
5: Beko,
4: F&U
5: και πολλά ακόμα.
4: Επώνυμες τηλεοράσεις,
5: κλιματιστικά
4: και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
4: Τηλέφωνα 26820-42095
5: και 694-080-6724.
4: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς?
5: Θέλεις Μολοσό.
6: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής.
7: Περπατάς, παραπατάς.
6: Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-194-075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
8: Ψάχνετε τις πιο αποτελεσματικές και ποιοτικές λύσεις σε θέματα σκίασης? Η επιλογή είναι μία.
9: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου.
8: Από το 1974, στο χώρο της κατασκευής και της τοποθέτησης τεντών και ολοκληρωμένων συστημάτων σκίασης.
9: Άριστη ποιότητα και υψηλή αισθητική με έμφαση στη λεπτομέρεια.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
9: Τέντες και συστήματα σκίασης εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, αλλά και προτάσεις για τη διακόσμηση κήπου και βεράντας για κατοικία ή επαγγελματικούς χώρους.
8: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας. Συστήματα σκίασης, τέντες, πέργολες, επαγγελματικές ομπρέλες, ταπετσαρίες αυτοκινήτων, μουσαμάδες φορτηγών με πιστοποίηση ευρωπαϊκών

0: και ελληνικών εργοστασίων.
1: Τέντες και συστήματα σκίασης Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας.
0: Άρτα. Κεντρικό κατάστημα, πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων.
1: Πρέβεζα, νέο υποκατάστημα Κίτσου Τζαβέλα 1, περιοχή Φόρος.
0: Τηλέφωνο 6983 4429 05 και στο 6974 128 700.
1: Αλέξανδρος Γκαρτζονίκας του Χρήστου. Ασυναγώνιστη στην ποιότητα, ασύγκριτη στις τιμές.
2: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
3: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
2: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
3: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
2: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
3: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
2: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
3: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
4: Τηλέφωνο 2682 401 412.
2: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
3: Delivery μόνο μέσω e-food και Wolt.
2: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
5: Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
6: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
5: Μα πώς τα κατάφερες!
6: Απλά επέλεξα Άριστον.
7: Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών.
5: Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον.
7: Τηλέφωνα 6977 2848 14 26430 22987 και 26430 22401.
8: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
9: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την νοστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
8: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
9: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52110 και 52111.
8: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
9: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
8: Demeteron, το δικό μας κρέας.
10: Α 981.

0: Και τώρα κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 26 820 61.000.
1: Τσουμάνι, μπορείς να μου πεις ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο της αγοράς αυτή τη στιγμή?
2: Σε ποια κατηγορία, κύριε καθηγητά?
1: Εσύ τι πετάγεσαι? Τσουμάνι σε λένε?
2: Όχι, Συναπίδη.
3: Τσουμάνι Συναπίδης Cars. Πωλήσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Άμεσα, εγγυημένα, αξιόπιστα. Κορυφαία εξυπηρέτηση. Στο 20ο χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιωαννίνων, εντός πρατηρίου ΕΚΟ, πλησίον Τζάμπο. Τσουμάνις
4: Συναπίδης Cars.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 319273.
5: Ασταμάτητη μουσική.
6: Λίγα λόγια.
5: Φανατικοί ακροατές.
6: Αξέχαστες στιγμές.
5: Με μία λέξη.
6: Αλφα.
5: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
6: 98,1. Νιώσε τον παλμό του.
5: Χόρεψε στο ρυθμό του.
6: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
5: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
6: Σαν αυτό.
7: Αλφα 981.

0: Ραδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
2: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join. Θέμος Ευάγγελος στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.
1: Cars to Join.
2: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682-041-693 και 6936-917-284.
1: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
3: Σου έσκασε το λάστιχο στη μέση του πουθενά. Μη σκάς. Θα έρθουμε αμέσως για να σε σώσουμε.
4: Μπαλακέρας Tires. Τώρα με 24ωρο κινητό σέρβις.
5: Μπαλακέρας Tires. Επώνυμα ελαστικά για όλα τα οχήματα, φορτηγά και γεωργικά μηχανήματα.
4: Καινούργιες ζάντες ή και επισκευή των παλιών, ευθυγραμμίσεις, ακόμα και σε φορτηγά και λεωφορεία. Με σύγχρονα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μπαλακέρας Tires.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 412, Πρέβεζα.
4: 2682-30-6702 και 6945-855647.
5: Δίπλα σας κάθε στιγμή.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Η γη δεν σε προδίδει, αρκεί να τη φέρεσαι με σεβασμό και να τη φροντίζει σωστά. Γι' αυτό και εμείς υπηρετούμε το χρέος μας φροντίζοντας την καλλιέργειά σας. Ντάλλας Δημήτριος. Όλοι οι τύποι λιπασμάτων. Κοκκόδι και κρυσταλλικά. Μια μεγάλη γκάμα γεωργικών εφοδίων για ελιές. Οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, κλίματα. Ντάλλας Δημήτριος. Σπόροι λαχανικών σε πολλές ποικιλίες. Πατατός σπόρος Ολλανδίας. Γεωργικά φάρμακα. Ντάλλας Δημήτριος. Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε με χαμόγελο και να σας δώσουμε υπεύθυνες συμβουλές και εγγυημένες λύσεις με τη σφραγίδα γεωπόνου.
8: Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΕ, Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
7: Ντάλλας Δημήτριος. Καλλιεργεί εμπιστοσύνη.
9: Δεν είναι λογικό να ενεργείτε σύμφωνα με το συμφέρον σας. Είναι οικολογικό και τώρα πια οικονομικό. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με συνέπεια και επαγγελματισμό. Επικοινωνήστε μαζί μας και ελάτε να αναβαθμίσουμε το σπίτι σας ενεργειακά με τέντες κορυφαίας ποιότητας. Τέντες Σιαπλαούρας. Συστήματα σκίασης, ταπετσαρίες, μουσαμάδες, ζελατίνες, στόρια, περσίδες, ρολοκουρτίνες. Με κινητό συνεργείο σε Ιωάννινα, Πάργα, Σίβωτα, Πρέβεζα, Λευκάδα, Αμφιλοχία. Τέντες και πέργολες Σιαπλαούρας. Θα γίνουν η σκιά σας. Τηλέφωνα 26810-23659 και 6945-7599-15.
10: Στον αγροτικό, αγελαδοτροφικό, εγωπροβατοτροφικό συνεταιρισμό Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την φροντίδα των ζώων σας.
11: Με κτηνιατρικά φάρμακα μικρών και παραγωγικών ζώων και δυνατότητα συνεργασίας με κτηνίατρο, διατηρούμε τα ζώα σας υγιή και ασφαλή.
10: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας με έδρα το Λούρο.
11: Διατροφικά είδη, εφαρμογή εμβολιακών προγραμμάτων, δίχτυα και φιλμ χορτοδεσίας, απολυμαντικά. Δόση σπέρματος από γονικά ελεγμένων τάβρων.
10: Αγροτικός, αγελαδοτροφικός, εγωπροβατοτροφικός συνεταιρισμός Δήμου Πρέβεζας από το 2008.
11: Εθνική Οδός Ιωαννίνων Πρέβεζας 53, Λούρος.
10: Τηλέφωνο 26820 32 492.
12: Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρέβεζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίθη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβεζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
13: Αλφα 981.

0: βιογραφικό σου.
1: Στο σπίτι ή στο γραφείο. Χαλαρά ή με ένταση. Το Ράδιο Αλφα παίζει πάντα στη ζωή σου. Στους 98,1.
2: Αλφα 981. 981.

0: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
1: Τεμέτερον, 40 χρόνια μας επιλέγετε για την οστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
0: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
1: Τεμέτερον, πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52110 και 52111.
0: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820 21025.
1: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810 77 888.
0: Τεμέτερον, το δικό μας κρέας.
2: Α 98.

Δεν βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανέ.

0: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
1: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
2: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
1: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
2: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
1: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
3: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνη, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνη, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Soft 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
2: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
1: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
2: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
4: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
5: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
4: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
5: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
4: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
5: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
4: Τότε να δοκιμάσω.
5: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
4: Ταβέρνα το Ποντιακό.
5: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
4: Ψητά σούβλα για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
5: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
5: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
4: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
5: Η πιο γευστική σας επιλογή.
2: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλη, σπλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26 43 0 81 224.
6: Εδώ και χρόνια φέρνουμε στο τραπέζι σας ό,τι πιο φρέσκο και λαχταριστό.
7: Σας προσφέρουμε άριστη ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Εδώ και χρόνια σας καλομαθαίνουμε γιατί σας αξίζει.
7: Ο Ποροπολείος Ζάκας Γιώργος.
6: Ζουμερά φρούτα, λαχανικά.

0: Και όσπρια γεμίζουν ενέργεια τον οργανισμό σας.
1: Λαχταριστές επιλογές σε απίστευτες τιμές.
0: Ο Ποροπολείο Ζάκας Γιώργος. Δίπλα σας με δύο καταστήματα, Κεντρική Αγορά Λούρου
1: και 21ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων.
0: Τηλέφωνα 26820-31-387
1: και 6949-4632-75.
0: Ο Ποροπολείο Ζάκας Γιώργος.
1: Γιατί αξίζετε τα καλύτερα. Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων Grelock με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820-61000. Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
2: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
1: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες, γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
2: Η πίτσα μας τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
1: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
2: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
1: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
2: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
2: Τηλέφωνο 2682-401-412.
1: Καθημερινά, 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
2: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
1: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξο.
3: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
0: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
1: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
0: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
1: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
0: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
1: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
0: Στον Λούρο Πρέβεζας.
1: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
0: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
1: Άρα, Άξον. Don't you understand? Wow! Καινούριο χαλί! Καινούριο σαλόνι!
5: Όχι! Καθαρό χαλί, πεντακάθαρο σαλόνι!
1: Μα πώς τα κατάφερες!
5: Απλά επέλεξα Άριστον.
1: Σύγχρονα ταπιτοκαθαριστήρια Άριστον. Η άριστη επιλογή για καθαρισμό χαλιών μοκετών. Άριστον. Και για επιτόπου καθαρισμό σαλονιών και στρωμάτων. Άριστον. Ένα όνομα εγγύηση στον καθαρισμό χαλιών, μοκετών, στρωμάτων. Άριστον. Τηλέφωνα 6977-2848-14, 26430-22987 και 26430-22401.
6: Πολλούνται γουρουνάκια Ελευθέρας Βοσκής στα κιλά που θέλετε και με παράδοση στο χώρο σας. Για πληροφορίες καλέστε στο 6994-161-184. Τζόκας Νικηφόρος, στον Οροπό Πρέβεζας. Τηλέφωνο 6994-161-184.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι, ακούς Αλφα. Ράδιο Αλφα. 98,1. Παντού μαζί. Αλφα 981.

0: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
1: Α 981.

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Έλα φοφό, κατάξε μου. Έμαθα το μυστικό της τούλας του Ζυγούδη. Θυμάσαι που είχε κάνει εκείνο το μοσχαρά και το κοκκινιστό πέρσι την πρωτοχρονιά και τη ζητούσαμε τη συνταγή και μας έλεγε ότι την είχε δώσει ένα σεφ από τη Γαλλία. Ψέμα ήτανε. Ναι, καλά άκουσες. Απλώς είχε βάλει σάλτσα από τις γεύσεις αρετή. Ναι, ναι, 6 ποικιλίες έχει. Κλασική, με πιπεριά φλωρίνης, με βασιλικό, με σκόρδο, μπάρμπεκιου και σάλτσα ντομάτας για πίτσα. Κατάλαβες φοφόκα, που νόμιζε ότι δεν θα το ανακαλύπταμε.

0: gefsisarete.gr. Γεύσεις αρετή. Η μεγάλη ανακάλυψη.
1: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
2: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα το Ποντιακό.
1: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
2: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε Ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
1: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
2: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
1: Τότε να δοκιμάσω.
2: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
1: Ταβέρνα το Ποντιακό.
2: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
1: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
2: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Κρέατα ντόπιας παραγωγής που το προμηθεύεστε και στο σπίτι.
2: Ταβέρνα και κρεοπωλείο το Ποντιακό.
1: Στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης.
2: Η πιο γευστική σας επιλογή.
3: Ταβέρνα το Ποντιακό στον Άγιο Νικόλαο Βονίτσης. Ανοιχτά κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα από το πρωί. Με προβατίνα special, κοκορέτσι, φρυγαδέλης, πλινάντερο, κοντοσούβλι αρνί, κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, αρνάκι της σούβλας και όλα τα ψητά της χάρας από το κρεοπωλείο μας. Τηλέφωνο 26 43 0 81 224.
4: Ο καθημερινός σκόπος, η αδιάλειπτη φροντίδα, οι σωστές επιλογές φέρνουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Λύσεις για τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο αλλά και τον ζωόφυλο. Μείγματα από εγχώρια δημητριακά για όλα τα παραγωγικά ζώα. Παράγονται στις εγκαταστάσεις μας από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Τα βρίσκεται σε διάφορες συσκευασίες. Τα μεταφέρουμε στο χώρο σας. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος. Μεγάλη ποικιλία για ζωοτροφές για τους πιστούς μας φίλους. Κροκέτες επώνυμων εταιριών Φαρμίνα Γιοζέρα για μικρά ή μεγάλα σκυλάκια. Και κροκέτες ελληνικών εταιριών σε πολύ προσιτές τιμές. Ακόμα, αξεσουάρ, τροφές οδικών πουλιών και κλουβιών σε μεγάλη ποικιλία. Ζωοτροφές Ντάλλας Δημήτριος και ΣΥΑ Όμικρον Έψιλον.
5: Λεωφόρος Ιωαννίνων 400, Πρέβεζα. Δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης. Τηλέφωνο 2682 060 601 και 603.
4: Ντάλλας Δημήτριος. Μας εμπιστεύεστε χάρη στο μεράκι και τη συνέπειά μας.

0: Είναι ωραίο να ακούς αυτό που θέλεις. Ράδιο Αλφα 98,1. Το δικό σου ραδιόφωνο.
1: Αλφα. Μόνο επιτυχίες.

0: ασταμάτητη μουσική.
1: Λίγα λόγια.
0: Φανατικοί ακροατές.
1: Αξέχαστες στιγμές.
0: Με μία λέξη.
1: Αλφα.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
1: Νιώσε τον παλμό του.
0: Χόρεψε στο ρυθμό του.
1: Right. Συντονίσου στο ραδιόφωνο του.
0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζας στους 98,1.
1: Σαν αυτό.
0: Αλφα 981.

κουμπό κι φυσίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Nails in Λευκάς. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα. Δεν είναι απλώς αισθητική, είναι φροντίδα και ανακούφιση. Nails in Λευκάς. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.

0: μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για SNS, ακριλικό και gelac manicure, χωρίς χρήση λάμπας UV. Εύκολη αφαίρεση, easy on, easy off.
1: Αν η μέρα σου χρειάζεται ενέργεια, το ημίωρο είναι ο σταθμός σου.
2: Μια γουλιά από τον καλύτερο καφέ στην πόλη και όλα αλλάζουν.
1: Σφολιάτες ζεστές, μπαγκέτες, γεμάτες γεύση, πενιρλί που μυρίζουν φούρνο και κρέπες για κάθε όρεξη.
2: Η πίτσα μας, τραγανή και αφράτη σε τόσες παραλλαγές που δεν θα ξέρεις τι να διαλέξεις.
1: Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοφτιαγμένα.
2: Όλες οι πίτσες 30 εκατοστών στην τιμή των 7 ευρώ, προσφορά για γνωριμία.
1: Η προσφορά ισχύει μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Ενημερώσου για τις υπόλοιπες προσφορές μέσω Wolt.
2: Και αν έχεις γιορτή ή μάζεμα με φίλους, αναλαμβάνουμε τα πάντα.
1: Ημίωρο, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Εθνικής Αντιστάσεως 11, Κεντρική Αγορά Πρέβεζας, στην καρδιά της πόλης.
2: Τηλέφωνο 2682-401-412.
1: Καθημερινά 7 το πρωί με 12 το βράδυ.
2: Delivery μόνο μέσω eFood και Wolt.
1: Ημίωρο, δώσε γεύση σε κάθε στιγμή. Χρειάζεσαι αυτοκίνητο κατάλληλο για κάθε σου εξόρμηση? Cars to Join. Βρες το όχημα που σου κάνει μέσα από μια μεγάλη γκάμα ελεγμένων αυτοκινήτων.
2: Ενοικίαση αυτοκινήτων και σύγχρονο συνεργείο Cars to Join, Θέμος Ευάγγελος, στη ΒΙΠΕ Πρέβεζας.
1: Cars to Join.
2: Κάλεσε μας το 693-6681-700 και φύγε χωρίς άγχος. Και για το σέρβις του αυτοκινήτου σου, Θέμος Ευάγγελος. Τηλέφωνα 2682-041-693 και 6936-917-284.
1: Η λύση σε κάθε σου διαδρομή, με άνεση και ασφάλεια.
3: Από την καλή μουσική. Λύθια. Όταν λείπει το αλφα, απλώς δεν μπορείς να πεις ραδιόφωνο. Αλφα 981.
4: Αλφα 981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής. Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 194 075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
2: Και τώρα, κάτι που ενδιαφέρει τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατασκευάζουμε κλειδαριές master όλων των τύπων και αναλαμβάνουμε και την τοποθέτηση. Διαθέτουμε όλων των τύπων χρηματοκιβώτια για τα δωμάτια. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή διάφορων δρελόξ με το όνομα του ξενοδοχείου και το νούμερο δωματίου και κάρτες για τους διακόπτες ρεύματος. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 26820 61000.
3: Μα πώς γίνεται να θέλει κάτι διαφορετικό κάθε μέρα? Χτες κόκκινο, σήμερα μπλε, αύριο ποιος ξέρει. Εγώ απλά θέλω να φορέσει κάτι όμορφο και άνετο, χωρίς να φωνάζω. Και τότε θυμάμαι το El Carousel. Εκεί βρίσκω όλα όσα χρειάζομαι. Όλα μαγικά για παιδιά. Neck, Nath, Tuk Tuk, Elepi, Pront. Σαν να έφτιαξαν ένα κόσμο που η μαμά χαίρεται και το παιδί παίζει. El Carousel, Παναγίτσα Αλδάρη 30 ή online στο elcarousel.gr. Τηλέφωνο 26 82 30 39 68. El Carousel, παιδικά ρούχα που λατρεύουν τα παιδιά.

Για να έχεις καλή διάθεση, κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Α 98,1. Η δική σου παρέα. Α 980.

άψυχο τραγουδάτε. Ράδιο Α 981. Πρέβεζα. Παίζει αυτό που αγαπάτε. Αυτό που αγαπάτε. Α 981.

0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Όταν επιλέγεις πλακάκια και είδη υγιεινής, δεν διαλέγεις απλώς ένα χρώμα ή μια διάσταση.
2: Επιλέγεις άνεση, αισθητική, λειτουργικότητα. Και πάνω απ' όλα, αξιοπιστία.
1: Στο Συνεταιρισμό Υδραυλικών Άρτας, 42 χρόνια εμπειρίας, συναντούν τη σύγχρονη αισθητική της Πορσελάνα στη νέα, ανακαινισμένη μας έκθεση.
2: Αλλά η γκάμα μας δεν σταματά εκεί. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και όλα τα υδραυλικά είδη σε τεράστια ποικιλία και τιμές που ξεχωρίζουν.
1: Πάνω από 10.000 κωδικοί προϊόντων άμεσα διαθέσιμοι και μοναδικές online προσφορές στο υδροάρτας.gr.
2: Υδροάρτας.
1: 42 χρόνια δίπλα σας.
3: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
4: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
3: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
4: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
3: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
5: Essex Ultra Power υγρό ρούχων 90 μεζούρες 7 και 74. Skip υγρό πλυντηρίου 52 μεζούρες 7 και 63. Skip υγρό Wonder 37 μεζούρες 6 και 99. Dixan Scone 44 μεζούρες 7 και 95. Aromatics συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες ποικιλία 3 και 57. Roll Scone χυρός 380 γραμμαρίων 98 λεπτά. Φέρι υγρό πιάτων 654 ml 2 και 49. Ρολί υγρό πιάτων ξύδι 425 ml 99 λεπτά. Κλινέξ υγρό δαπέδο 1 λίτρου 1 και 79. Endless χλώρο active παχύρευστη 750 ml 85 λεπτά.
4: Μανοπούλου 2 δίπλα στο 6ο δημοτικό.
3: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
4: Η ποιότητα κορυφαία. Οι τιμές χαμηλές.
6: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, ετοιμοπαράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
7: Θέλεις Μολοσό.
6: Μολοσός. Βρες τώρα σούπερ προσφορές σε επώνυμα κλιματιστικά και είδη σπιτιού.
7: Μόρις.
6: Inventor.
7: Beko.
6: F&U.
7: Και πολλά ακόμα.
6: Επώνυμες τηλεοράσεις.
7: Κλιματιστικά.
6: Και ποιοτικές λευκές συσκευές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: Μολοσός. Στο 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας.
6: Τηλέφωνα 26820 42095
7: και 694-080-6724.
6: Θέλεις το καλύτερο κλιματιστικό, έτοιμο παράδοτο και στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
7: Θέλεις Μολοσό.
2: Η δική σας εξυπηρέτηση είναι η δική μας ευθύνη. Γι' αυτό διαλέγετε το δικό μας κρέας.
8: Demeteron. 40 χρόνια μας επιλέγετε για την οστιμιά και την ποιότητά μας. Επεξεργαζόμαστε και παράγουμε κρέατα όλων των ειδών.
2: Διαθέτουμε ιδιόκτητες κτηνοτροφικές μονάδες όπου τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές δικής μας παραγωγής.
8: Demeteron. Πρώτο κεντρικό κατάστημα στο 13ο χιλιόμετρο Λούρου Καναλίου στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Τηλέφωνα 26820 52110 και 52111.
2: Δεύτερο υποκατάστημα στην Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Τηλέφωνο 26820-21025.
8: Και τώρα κοντά σας με τρίτο νέο υποκατάστημα στην Άρτα, Γαρουφαλιά 10 και Αρισταγόρα. Τηλέφωνο 26810-77888.
2: Demeteron. Το δικό μας κρέας.
9: Αλφα 981. Αυτό είναι ραδιόφωνο.

0: για να έχεις καλή διάθεση. Κάποιος πρέπει να σου τη φτιάξει. Και εμείς το κάνουμε. Ράδιο Αλφα 98,1. Η δική σου παρέα.
1: Αλφα 981.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Radio Alpha Preveza. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Μέρη μου, δεν ξέρω πώς να στο περιγράψω, αλλά τελευταία όλα μου φαίνονται ίδια. Θέλω μια ανανέωση, κάτι να μου φρεσκάρει τη διάθεση και την εμφάνιση.
2: Μην ανησυχείς, φιλενάδα, σου έχω την καλύτερη λύση που υπάρχει. Medi Beauty and Laser Arsinoe. Θα πας, θα κάνεις τις θεραπείες που προσφέρει και θα δεις άμεσα διαφορά.
1: Κάτι μου λέει ότι πήγες και εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ανανεωμένη σε βλέπω.
2: Δώστε στην επιδερμίδα σας τη λάμψη και την ανανέωση που της αξίζει στο Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: Με το προηγμένο λέιζερ ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εγκεκριμένο από την FDA Αμερικής, τέταρτης γενιάς Αλεξανδρίτης με διωδικό χωρίς πόνο όπως ήξερες μέχρι τώρα, με τη δυνατότητα εξάλληψης ακόμη και σε ξανθιά τρίχα και χνούδι.
2: Δοκιμάστε το νέο πρωτοποριακό λέιζερ που επιτρέπει συνεδρίες και την καλοκαιρινή περίοδο και σε μαυρισμένα δέρματα.
3: Η ιδανική επιλογή για άνδρες και γυναίκες.
2: Πολλές επιλογές σε θεραπείες προσώπου, καθαρισμό και θεραπείες αντιγύρανσης και ανάπλασης με σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιδερμίδας.
3: Πρωτοποριακά μηχανήματα προηγμένης γενιάς για αδυνάτισμα, σύσφιξη και κυταρίτιδα με μοναδικά αποτελέσματα.
2: Medi Beauty and Laser Arsinoe.
3: 21 Οκτωβρίου 20, έναντι μικρού πάρκινγκ πλησίων Alpha Bank Preveza.
2: Τηλέφωνο 2682 089 100.
4: Στο Medi Beauty and Laser Arsinoe θα βρείτε μοναδικές προσφορές από τρίχωσης με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Full body 99 ευρώ. Μπικίνι και μασχάλες 50 ευρώ. Μασχάλες 30 ευρώ. Μπικίνι 30 ευρώ. Μη χάνετε χρόνο, κλείστε το ραντεβού σας τώρα.
5: Πάλι σακούλες κρατάς. Δεν είπαμε οικονομία.
6: Μα αγάπη μου, είναι από το σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης. Γιατί είναι το μόνο που σε κερδίζει, γιατί δεν σου κοστίζει.
5: Οικονόμα μου εσύ. Πότε θα ξαναπάμε, είπαμε.
6: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
5: Γιατί εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα καθημερινά σας ψώνια σε ασυναγώνιστες τιμές, μόνιμα χαμηλές.
7: Μευγάλ, φέτα pop χύμα 9,94 το κιλό. Χάρινο, γαλοπούλα καπνιστή ή βραστή χύμα 4,97. Ρόαγιαλ, φυτική κρέμα 500 ml 1,99. Δοδόνι, παραδοσιακά γιαούρτια 200 γραμμαρίων 20% φθηνότερα. Δοδόνι, στραγγιστό γιαούρτι 1 κιλού 3,56. Βιτάμ Soft 400 γραμμαρίων 2,29. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων 3,32. Τρικαλινό ημί σκληροφέτες 200 γραμμαρίων ελαφρύ ή καπνιστό 3,46.
6: Μανοπούλου 2, δίπλα στο 6ο Δημοτικό.
5: Σούπερ μάρκετ Γιώργος Καράμπαλης.
6: Η ποιότητα κορυφαία, οι τιμές χαμηλές.
8: 50 χρόνια εμπειρίας, 50 χρόνια δημιουργίας, 50 χρόνια η αισθητική στο μάρμαρο είναι Νίκος Διαμάντης. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Εξειδικευμένες δημιουργίες με τεχνική και καλεσθησία για κάθε χώρο και κάθε ανάγκη. Πρωτοποριακό τμήμα χαράξεων με λέιζερ, ανάγλυφα και καλλιτεχνικές κατασκευές. Ποικιλία και οικονομία σε μία επιλογή. Μάρμαρα, γρανίτες, μνημεία, Νίκος Διαμάντης. Λούρος Πρέβεζας. Τηλέφωνο 694 8040 664. Νίκος Διαμάντης. 50 χρόνια λειτουργίας, το όνομα στο μάρμαρο.
2: Αλφα.

0: Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται φανατικά. Ακούγεται ξεχωριστά. Ξεχωριστά. Αλφα 981. Πρέβεζα. Ακούγεται πολύ.
1: Αλφα 981.

0: Κέντρο Λογοθεραπείας και Ψυχοκινητικής Εξέλιξης Εργολόγιο.
1: Δημιουργήσαμε ένα πλήρως εξοπλισμένο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο με απεριόριστη φροντίδα για το παιδί και τον έφηβο με μαθησιακές δυσκολίες, δυσκολίες λόγου και επικοινωνίας, ελλείψεις κινητικών δεξιοτήτων, διάσπαση προσοχής, υπερκινητικότητα και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες.
0: Στο χώρο μας γίνεται ολοκληρωμένη αξιολόγηση με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Αθηνά Τεστ, WISC, WIPSI, ABC Movement και Akenbach. Ενώ υπάρχει ειδική συνεργασία με ψυχολόγο που βρίσκεται στο χώρο μας. Η πολυετής εμπειρία μας υπόσχεται αποτελέσματα.
1: Εργολόγιο για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση. Διεύθυνση Κομμένου 50 Άρτα. Τηλέφωνα 26 810 71 733 και 77 142.
0: Δείτε όλες τις παροχές μας στην ηλεκτρονική μας σελίδα εργολόγιο.gr. Εργολόγιο. Ένας χώρος για όλους για να ξεδιπλώσουν την ξεχωριστή τους προσωπικότητα. Τώρα η κλειδοτεχνική Πρεβέζης στην Πιζανίου 64 έναντι παλαιού κτέλ σας ενημερώνει για κάτι που σας ενδιαφέρει όλους. Μόνο στην κλειδοτεχνική Πρεβέζας κατασκευάζουμε όλα τα κλειδιά immobilizer αυτοκινήτου για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Επισκευάζουμε τα φθαρμένα κλειδιά immobilizer και αλλάζουμε τα ελαττωματικά κουμπιά. Κατασκευάζουμε χαμένα κλειδιά αυτοκινήτων. Αλλάζουμε τα σπασμένα και φθαρμένα κελίτη των κλειδιών για όλες τις μάρκες. Μόνο σε εμάς τα βρείτε. Κλειδιά αυτοκινήτων immobilizer για όλες τις μάρκες παλαιάς και νέας τεχνολογίας. Κλειδοτεχνική Πρέβέζας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26820 61.000 και 6985-6666-66. Επαναλαμβάνουμε τα τηλέφωνα 26820 61.000 και 6985-6666-66. www.kleidiapavlakleidaras.gr.
2: Nails in Lefkas. Τα πάντα για τα νύχια στη Λευκάδα.
3: Δεν είναι απλώς αισθητική. Είναι φροντίδα και ανακούφιση.
2: Nails in Lefkas. Μανικιούρ, πεντικιούρ, απλό, ημιμόνιμο, θεραπευτικό.
3: Για νύχια που μπαίνουν στο δέρμα. Ονιχόληση, κάλους, σκληρίνσεις.
2: Υπεύθυνη, υποδολόγος και nail artist Αλντόνα Κοβάλσκα.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, όπου κι αν είσαι. Ακούς Αλφα. Ράδιο Αλφα. 98,1. Παντού μαζί.
1: Αλφα 981.

0: Η πόλη. Πρέβεζα. Το ραδιόφωνο. Αλφα 981. Το ραδιόφωνο Αλφα. Αλφα 981 φυσικά.
1: Αλφα 981.

0: Ράδιο Αλφα Πρέβεζα. Το καλύτερο μουσικό ραδιόφωνο της πόλης στους 98,1.
1: Η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά στη Νέα Σαμσούντα. Την Κυριακή το βράδυ 31 Μαΐου γιορτάζουμε την Αγία Τριάδα με ένα γλέντι που θα γράψει ιστορία. Στο πάλκο η διασκέδαση απογειώνεται. Στο τραγούδι ο Γιώργος Χακτσής. Και η Βάσο Αθανασάκη. Και οι κορυφαίοι Θοδωρής Χαλιάσος και Γιώργος Τσουμάνης στο κλαρίνο μας οδηγούν στο χορό. Και επειδή πανηγύρι χωρίς καλό φαγητό δεν γίνεται, σας περιμένουν παραδοσιακά ψητά στη σούβλα, ζουμερή προβατίνα και αρνιά, όλα διαλεγμένα και καλοψημένα. Και μην σας ανησυχεί ο καιρός. Ο χώρος μας είναι πλήρως στεγασμένος για να μην σταματήσει το γλέντι λεπτό. Χορηγός της βραδιάς, Μάριος Γεωργιάδης, Πρατήριο Ρεβόιλ. Κυριακή 31 Μαΐου στη Νέα Σαμσούντα. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 194 075. Σας περιμένουμε για μία βραδιά γεμάτη παράδοση.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Κλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Μετά από μια δύσκολη μέρα, δεν αντέχω να μαγειρέψω.
7: Σήμερα θα σου κάνω εγώ το τραπέζι στην ταβέρνα Το Ποντιακό.
6: Αφού ξέρεις ότι δεν τρώω κρέας.
7: Θα αρχίσουμε με νόστιμους μεζέδες, θα δοκιμάσουμε ποντιακό τυρί στα κάρβουνα και μετά ποικιλία από όλα τα ψητά σούβλας.
6: Ελπίζω το κρέας να είναι καλό.
7: Δεν έχεις δοκιμάσει καλύτερο, γιατί είναι ντόπιας παραγωγής.
6: Τότε να δοκιμάσω.
7: Και αν σου αρέσει, προμηθευόμαστε και το κρέας για το σπίτι.
6: Ταβέρνα Το Ποντιακό.
7: Εκλεκτό φαγητό στο πιο ιδανικό και όμορφο περιβάλλον.
6: Ψητά σούβλας για τους μερακλείδες του καλού φαγητού.
7: Σε πολύ φιλικές τιμές και με γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Κρέα